0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: άμα... Παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνη, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθμη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει.
2: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνει, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω, να πάει λάθος. Τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή τι, να μην μπουν στο σημείο, τι να γίνει λάθος.
2: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνε, εκεί που ανέφερα τώρα. Αν με προσέξετε, αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, Βρεστάθη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
2: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω,
1: πάει
2: δεν
1: λάθος.
2: Δεν είπα τίποτα να μην
1: να
2: πάει λάθος.
1: Αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σωστό σημείο, τι
2: φαντάζεσαι,
1: να γίνει λάθος.
2: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, Βρεστάθη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν τι ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σημείο, τι να γίνει.
2: Φαντάζεσαι, να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ζεμπόν λοιπόν το 2018, mm-hmm. κοντά στο 15 Αύγουστο, το 14 Αύγουστο, και μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. ότι ξέρει ντάλα, ήλιο, ζέστη κτλ. Βόρειο Λονδίνο, όπου η Τζέσι, ένα μακάο, παπαγάλο, ξαφνικά φεύγει από το σπίτι της και εγκλωβίζεται σε μία ταράτσα. Από αυτές τις ταράτσες, τώρα σκέψου τα σπίτια τα πολύ ψηλά της αγγλικής επαρχίας, στην ταράτσα του γείτονα επί τρεις μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Αρχίζουν λοιπόν και ανησυχούν οι δαιμόνες του ότι μήπως έχει τραυματιστεί το πουλί, οπότε φωνάζουν την πυροσβεστική, αυτούς τους ανθρώπους τους ειδικούς, για να απεγκλωβίζουν γατάκια, σκυλάκια, πουλάκια. Ανεβαίνει ο τύπος με τη σκάλα την τεραστίων διαστάσεων, γιατί πραγματικά είναι σου λέω πολύ ψηλά. Του έχουν πει εντωμεταξύ, θα πας, θα την πλησιάσεις για να κάνεις έτσι λίγο, να έρθετε πιο κοντά, θα της πεις αγαπώ. Πάει λοιπόν, ανεβαίνει πάνω.
2: Ο πυροσβέστης.
1: Το καημένο. Πάει να πλησιάσει λοιπόν την Τζέσι.
2: Με ένα λουλούδι στο χέρι.
1: Ναι. Λέει στην Τζέσι, σ' αγαπώ.
2: Γλυκά και κρασί.
1: Τον κοιτάει η Τζέσι με τα ματάκια της. Του λέει και εγώ σ' αγαπώ. Και μετά αρχίζει και του ρίχνει τον πινελίκι του αιώνα. Ξεκινάει άντε μπιπ. Ξεκινάει και μιλάει και τουρκικά. Μιλάει και ελληνικά.
2: Σοβαρά.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτοί βλέποντας ότι μιλάει και τουρκικά και ελληνικά, προσπαθούν να τους πούνε έλα, έλα και στα ελληνικά. Άντε, άντε και στα. Δεν ξέρω αν είναι το άντε στα τουρκικά τι είναι. Αν και είχα διαβάσει ότι το άντε είναι ελληνικό, άσχετο. Μήπως να το πω στο γκρεκόραμα. Και απροτού λοιπόν, άντε, άντε, έλα, έλα, έλα, έλα, το πουλί
2: πετάει.
1: Αποδεικνύεται ότι δεν είναι τραυματισμένο. Πετάει, πάει σε άλλη στέγη και μετά σε άλλο δέντρο.
2: Ναι.
1: Και μετά καταλήγει στους κηδεμόνες, που προφανώς το σκυλί, λέω, το πουλί ήθελε την ελευθερία του. Και εκεί λοιπόν μετά το πρώτο σ' αγαπώ, αχτιο, α, πας να μου στερείς την ελευθερία, ξεκίνησε τα γαλλικά.
2: Κανονικό ζευγάρι δηλαδή.
1: Κανονικό ζευγάρι.
2: Κανονικό ζευγάρι.
1: Σ' αγάπησα, δηλαδή είναι σε ερωτεύτηκα.
2: Είμαστε μαλωμένοι έτσι. Εγώ θέλω να τα βρούμε. Και λέω θα μπω και θα πω πιστεύοντας ότι κάπως έτσι θα λύσω το πρόβλημα. Ενώ έχει γίνει ο κακός χαμός χθες. Έτσι. Και μπαίνω και λέω θα πω ένα σ' αγαπώ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα λύσω το θέμα. Λέω σ' αγαπώ και εσύ ξεκινάς και με.
1: Η αντιστοιχία είναι άλλη.
2: Αγαπάς που χθες
1: έγινε
2: αυτό.
1: Εγώ θέλω το χώρο μου και εσύ πιέζεις. Έχω πάει, σου λέει, πάνω στη στέγη. Και έρχεσαι εσύ για να μου πεις ότι με αγαπάς. Δεν μας νοιάζει κιόλας, Στάθη.
2: Στα μέσα μου.
1: Μας αγαπάς, δεν μας αγαπάς. Σου λέει, ανεβήκαμε στη στέγη, τρεις ορόφους πάνω. Μου ήρθες να μου πεις αγαπώ.
2: Έρχομαι να πέσει το μήνυμα.
1: Στείλε να φέρει στη
2: στέγη. Πάρτε τη σκάλα πίσω.
1: Να με βρει.
2: Ήμουν για καφέ και με φέρατε εδώ να ανέβω στη στέγη να σώσω το πουλί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά με την Τζέσι.
2: Μάλιστα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Όσοι με ξέρουν και εσύ που ξέρεις πολύ καλά δηλαδή πράγματα για μένα, ξέρεις ότι αγαπάω το κρασί.
2: Έτσι. Το κρασί.
1: Το μοναδικό δηλαδή αλκοολούχο ποτό το οποίο πίνω. Παρεμπιπτόντως, να στείλουμε και μια καλημέρα στο κτήμα Μουσών, στο φίλο μας, στο Στέλιο, και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που μας έκανε και τα κρασιά στο γάμο. Στο κτήμα Μουσών εκεί.
2: Τα πληρώσατε.
1: Στέλιο, τόσα χαρία. Όχι.
2: Α, γι' αυτό κάνουμε, γιατί ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Πάλι.
1: Λοιπόν. Καλά, είναι φοβερή ιστορία αυτή. Κάποια στιγμή θα στην πω. Είναι τρομερή ιστορία αυτή, γιατί δεν πληρώσαμε τα κρασιά του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το διαβάζω λοιπόν.
2: Πήγες και κλάφτηκες.
1: Μου βγαίνουν. Καμία σχέση. Δεν ασχολήθηκα καν εγώ. Δεν μίλησα καν εγώ. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ένωση. Μου βγαίνουν λοιπόν διάφορες ιστορίες.
2: Μάλιστα.
1: Που αφορούν το χώρο του κρασιού. Έγιναν εκλογές λοιπόν. Μου βγήκε ένα είδηση από το site Τύπος Θες, Τύπος Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ένωση Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος. Και έγινε ο χαμός, διότι ο νέος πρόεδρος στην Ένωση των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος λέγεται Χαράλαμπος Μπεκρής.
2: Α, μάλιστα. Ωραία, το ταιριάζει.
1: Αξίζει να μπείτε στο Facebook. Καταλαβαίνεις, αναμενόμενο το χιούμορ, αλλά χαμός στα social media, ειδικά στο Facebook που διάβασα εγώ, με τα σχόλια από κάτω, όπως καταλαβαίνεις. Με τον Μεθύστακα που τον άφησαν εκτός συμβουλίου. Με τον Ζάντα και τον Τύφλα που επίσης έμειναν με 2 ψήφους διαφορά εκτός συμβουλίου. Συμβουλίου, με συγχωρείτε. Τον Ιορδάνη Ντύρλα, ο οποίος έμεινε εκτός για 5 ψήφους. Και τον Νίκο Λιάρδο, ο οποίος φαντάζομαι λέει ένας εκλέχθηκε αντιπρόεδρος.
2: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση προηγουμένως, δηλαδή με το που κλείσαμε και είπα εγώ την ιστορία για το Μακάο. Μου την είπες και είχες εσύ να κάνεις τώρα ένα θέμα, ναι, με λογοπαίγνιο με το επίθετο του ανθρώπου που είναι,
1: ναι,
2: όμως.
1: Γιατί είναι τρομερή σύμπτωση ότι λέγεται Μπεκρής και εκλέχθηκε πρόεδρος των Ηνωπίων Βορείου Ελλάδος.
2: Και έκανες μετά αστεία.
1: Με το Μακάο στην Αγγλία καλύτερο είναι ο Μπεκρής.
2: Είναι
1: και τοπικός ντόπιος.
2: Και τέτοια και
1: τέτοια. Ναι, βέβαια. Είπα αναμενόμενο αλλά πετυχημένο.
2: Είπες το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Και με τον Παπαγάλο ξέρω ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Να, για πες το.
1: Δεν μπορώ να το πω, αλλά.
2: Α, είναι, δεν λέγεται.
1: Είναι από τα γνωστά ανέκδοτα.
2: Είναι από τα πικάντικα.
1: Ναι, μπράβο, είναι με τον Παπαγάλο, ο οποίος τον παίρνει ένα στο σπίτι του. Και το λέω για να το ψάξετε, γιατί δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Τον παίρνει στο σπίτι από ένα κατάστημα που πουλούσε πτηνά. Ο οποίος Παπαγάλος όμως νωρίτερα ζούσε σε έναν οίκο ανοχής.
2: Α, μάλιστα.
1: Το ξέρεις.
2: Όχι.
1: Ας το πω εκτός αέρα. Γιατί στον αέρα δεν γίνεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Άντρος Μπιρ και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Sabrina Carpenter, εσπρέσο, και αυτό ακριβώς θα έκανε ο Στάθης Χριστοφορίδης. Θα πίνει το εσπρεσάκι του, αν δεν ετοιμαζόταν για την κολονοσκόπηση, τώρα μπορεί ήδη να είναι καθοδόν. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές για τα καλά αποτελέσματα και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας που το αγόρι μου, ο Στάθης ο Χριστοφορίδης, από χθες μου λέει να ξέρεις ότι σαν αύριο, σαν σήμερα δηλαδή, γεννήθηκε ο Νικόλα Τέσλα. Ο Νικόλα Τέσλα λοιπόν γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1858 και πέθανε 7 Γενάρη του 1943 και ήταν ένας Σερβοαμερικάνος εφευρέτης και μηχανικός. Κοιτάξτε τώρα, ο άνθρωπος ήταν αλλού και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή λείπει ο Στάθης, γιατί θα συνδυάσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας με τον Νίκολα Τέσλα. Και θα πω λοιπόν ότι ο Νίκολα Τέσλα είχε μια θρηλυκή ικανότητα, την οποία την έχουν ελάχιστοι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, φαντάζομαι. Μπορούσε να οραματίζεται όλες αυτές τις εφευρέσεις που έχει κατοχυρώσει πάνω από 300 πατέντες εφευρέσεων και κάποιες άλλες οι οποίες δεν έχουν κατοχυρωθεί σε αυτόν, αλλά ήταν δικές του. Έχει οραματιστεί τα smartphones, έχει οραματιστεί το wifi. Όλα αυτά λοιπόν τους οραματισμούς μπορούσε να τους, τα οράματα σε σχέση με τις εφευρέσεις του τα είχε σε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε ποτέ σχέδια, δεν σχεδίαζε ποτέ τις μηχανές του, γιατί τα φανταζόταν στο κεφάλι του τρισδιάστατα. Δηλαδή μπορούσε να χειρίζεται μια συσκευή στην φαντασία του τρεις διάστατα, επαναλαμβάνω, να κάνει τροποποιήσεις, να παρατηρεί εξαρτήματα να φθήρονται. Ισχυριζόμενος ότι το αποτέλεσμα ήταν εξίσου ακριβή με τις δοκιμές σε ένα φυσικό εργαστήρι. Οπότε γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν χρησιμοποιούσε και σκίτσα ή σχέδια, γιατί λειτουργούσε νοερά τις συσκευές στο κεφάλι του και από εκεί, από το κεφάλι του, τις έκανε πραγματικότητα. Να σας πούμε ότι, όπως τεκμηριώνεται και με ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για τον Τέσλα, ο λόγος που ανέπτυξε αυτή τη δύναμη οπτικοποίηση ήταν για να ελέγχει τρομακτικούς έντονους εφιάλτες από τους οποίους υπέφερε ως παιδί, γι' αυτό άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή του την ικανότητα. Όπως επίσης να σας πω ότι όταν ήταν πολύ μικρός, στην εφηβεία δηλαδή, κόλλησε χολέρα, ήταν να πεθάνει. Ο πατέρας του ήθελε να γίνει παπάς, αυτός ήθελε να γίνει μηχανικός και έκανε μια συμφωνία με τον πατέρα του. Του είπε ότι αν επιβιώσω από τη χολέρα θα γίνω μηχανικός. Και του είπε ο πατέρας του, εντάξει, μάλλον δεν πολύ πιστεύω ο πατέρας του θα επιβιώσει. Επιβίωσε. Wild World, Maxi Priest, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και λέξω ελληνογκρεκόραμα έρχεται.

0: Maxi Priest Wild World εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Ο Στάθης Χριστοφόρης, όπως είπα προηγουμένως, σε περίπτωση που τώρα άνοιξε τα ραδιόφωνά σας, είναι στο νοσοκομείο για να κάνει την κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση και πολύ έχει αργήσει δηλαδή ο γέροντας. Εγώ το μεταξύ ακόμα δεν έχω κάνει που μεγαλύτερη του. Από Σεπτέμβριο είπα εγώ θα τα βάλω όλα αυτά. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, Μαρία Κωνσταντακή μέχρι τις 10 και Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν να δούμε το λέξο ελληνογκρεκόραμα. Α, και σήμερα είναι καταπληκτικό. Διότι χωρίς να το ξέρω, χωρίς δηλαδή. Ταιριάζει, χωρίς δηλαδή να είναι επίτηδες, ταιριάζει πάρα πολύ και με γίνει εκεί την καμπάνια τη διαφημιστική που είχαμε κάνει εδώ στον Easy 97,2 που έλεγε επιτυχία είναι να περνάς χρόνο με τα παιδιά σου κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λέξη επιτυχία που προέρχεται από την αρχαία λέξη επιτυχία και το επιτυγχάνω, που στην ουσία έχουμε την πρόθεση στο επί που δείχνει κατεύθυνση και το ουσιαστικό τύχη από το τυχάνω, το οποίο σημαίνει βρίσκω ή πετυχαίνω το στόχο. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν η επιτυχία και η αποτυχία είχαν μια τελείως διαφορετική έννοια από αυτή που χρησιμοποιούμε τώρα, που θεωρούμε επιτυχία είναι να έχεις πάρα πολλά χρήματα, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά, να πηγαίνεις το καλοκαίρι στον άμμο στη Μύκονο κτλ. Η έννοια λοιπόν της επιτυχίας και της αποτυχίας στην αρχαιότητα είχαν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή η επιτυχία του σκοπού μπορεί να φέρει οτιδήποτε. Π.χ. κερδίζω σε μια δίκη, κερδίζω σε έναν αγώνα. Ήταν ένα κάτι πολύ προσωπικό και αφορούσε μόνο ένα στόχο, η επιτυχία. Δηλαδή ότι έχω καλή έκβαση σε κάποιο θέμα. Και αντίστροφα η αποτυχία, δεν έχω καλή έκβαση σε κάποιο θέμα ή ακόμα δεν έχει φανερωθεί η έκβασή του. Πολύ πιο στενός ο κύκλος της επιτυχίας και της αποτυχίας στην αρχαία Ελλάδα και πολύ πιο στοχευμένος. Επιστρέφουμε σε λίγο, Άντζελα Πασχοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Easy News.
8: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο Σωκράτης Φαμέλος υπέβαλε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέας ηγεσίας. Θα έχουμε εκλογές το 2027 την Άνοιξη. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ένταση που έφτασε στα άκρα επικράτησε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αστυνομία, αφού, όπως υποστήριξε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, αναφέροντας πως πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούργημα που διαπράττουν. Πραγματοποιήθηκε σύλληψη δύο ατόμων για την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της εφαρμογής My Business Support της ΑΔΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα.
9: Easy Sports.
8: Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Ισπανία στο Λος Άντζελες.
9: Easy weather.
8: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Επιστρέψαμε, Easy Breakfast, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Ένα βηματάκι πριν από το Σαββατοκύριακο. Καλά τώρα, περιμένετε κίνηση, αλήθεια τώρα. Ελπίζω πως όχι, διότι ούτως ή άλλως είμαστε τον τελευταίο μήνα. Καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως τα πράγματα δεν πάνε με την κανονική ροή. Επίσης, δεν φταίω εγώ τώρα που μου φέρανε για συμπαρουσιαστή το γέροντα εκεί πέρα και πρέπει να κάνει κολονοσκόπηση. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι το Viber του σταθμού, το 6981-972-972, άμα θέλετε να πείτε τις καλημέρες σας. Και όσον αφορά αυτό το επιχείρημα περί γέροντα, να ξέρετε ότι φυσικά δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ για τον εαυτό μου. Όταν θα χρειαστεί να κάνω εγώ την κολονοσκόπηση, τότε θα πω για προληπτικούς λόγους, η πρόληψη σώζει ζωές κτλ. I belong to you, Lenny Kravitz. Θα ακούσουμε και τη Μαντόνα με το Like a Prayer και επιστρέφουμε με επικαιρότητα.

Like a Prayer, Madonna, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην καθιερωμένη επικαιρότητα, όπου τα πράγματα είναι τα γνωστά και αγαπημένα. Διαβάζω εγώ τώρα αυτά που μου αφορούν εμένα περισσότερο, δηλαδή, ότι ξέσπασε μια φωτιά στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Πυρηνικόλαση λένε. Γαλλία, Μαρόκο 2-0. Η Γαλλία περνάει στα ημιτελικά, στους 8. Και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε τώρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκλογές. Πριν από τις εκλογές κανονικές, θα κάνουν και τις οικογενειακές τους. Εντάξει τώρα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα τραβάνε κάθε 5 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο να πηγαίνουν εκλογές. Θα πάνε, τώρα θα ψηφίσουν όλα καλά. Τι άλλο νέο? Α, πέθανε η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Νεότατη. Θα ασχοληθούμε με την Bonnie Tyler και αργότερα, γιατί είναι ένας μουσικός σταθμός. Αλλά ταυτόχρονα όμως, μαζί με την χθες δηλαδή την ίδια μέρα, πέθανε και η Πάολα Ρεβενιώτη, η πρώτη τρανς γυναίκα στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε δηλαδή, ότι χθες ήμουν στο γυμναστήριο και ήταν ένα κοριτσάκι 30 ετών, πολύ μικρή δηλαδή σε ηλικία, και της λέω για την Bonnie Tyler, μου λέει ποια είναι αυτή. Λέγω, ξεκινάω να τραγουδάω Once Upon a Time. Α, ναι. Μου λέει, πέθανε και η Πάολα. Της λέω, τι? Μου λέει, όχι τραγουδίστρια. Της λέω, είμαστε διαφορετική γενιά. Στο δικό μου το μυαλό, όταν ακούω Πάολα, μία Πάολα ξέρω. Την Πάολα λοιπόν Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Πρώτη Ελληνίδα τρανς που δημοσιοποίησε όλη αυτή την ιστορία, κινηματογραφίστρια, εκδότρια, καλλιτέχνης, ακτιβίστρια από το πόρα φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πολύ πολύ μπροστά από την εποχή της, που νομίζω άλλαξε τα δεδομένα σε κάποιους τομείς. Everybody's changing από εκεί. Εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

Dreams, Teddy Swims εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast και την έκανε τη βροχούλα του χθες λίγο σε κάποιες περιοχές. Έσταξε λιγάκι. Από σήμερα λοιπόν περιμένουμε αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αν και λέει δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί νέα πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά της Πελοποννήσου, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο έφυρος καιρός με περιορισμένες μόνο νεφώς και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές. Μέχρι 17-18 Ιουλίου θα είμαστε καλά. 17-18 Ιουλίου λέει ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός. Ενώ από τις 13 στις 14 Ιουλίου ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Το σημαντικότερο είναι ότι μέχρι τότε κανένα σήμα για καύσωνα μέχρι τα μέσα του μήνα. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι πληθαίνουν οι φωνές ότι ενδεχομένως να μας επισκεφτεί και ο πρώτος καύσωνας. Μέρες παιδιά μου, καλά να σας δεις. Εμείς εκεί στη Σαμοθράκη θα έχουμε λίγο δροσούλα. Upside down, είδες ο Θεός. Πάρε το Σαρδάμ που μέχρι τώρα τα έχεις πάρει τόσο καλά, μαράκι μου. Upside down, Diana Ross, επιστρέφουμε.

0: 22 λεπτά μετά τις 7, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Και αν θέλετε να έχετε ένα πρόσωπο προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες, αλλά ταυτόχρονα η ενυδάτωση είναι στους στόχους σας, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed, η οποία, υπενθυμίζουμε, ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Εθνικό θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.
16: Εδώ είμαστε 28 λεπτά μετά τις... Α, πολύ νωρίς βγήκαμε. Δεν έπρεπε να βάλεις άλλο ένα τραγούδι, ρε Μαρία. Δεν σου έχω πει να βάλεις τραγούδια, αφού όταν είμαι μόνη μου δεν μιλάω τόσο πολύ. Δεν έχω τον άλλον, δεν με εκνευρίζει, δεν μου τη δίνει, δεν μου βιδώνουν τα λαμπάκια και μιλάω κανονικά σαν άνθρωπος. Με φούντωσε τώρα πρωί-πρωί. Θα βάλεις τραγούδια. Λοιπόν, σε άλλα νέα, το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως 19 Ιουλίου και σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια αθλητική διοργάνωση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Κορυφαίες αθλήτες του παγκόσμιου τένις και με τη δικιά μας τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του Ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Και μετά, βέβαια, σε λίγο, όταν θα επιστρέψουμε μετά από 35 τραγούδια με την εύκολη ερώτηση Not, θα έχουμε στο δώρο της εύκολης ερώτησης Not ένα διπλό εισιτήριο για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 μεταξύ 11 και 19 Ιουλίου. Τίποτα δηλαδή, αύριο ξεκινάει. Γι' αυτό σας λέω, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Σε λίγο έρχεται και η εύκολη ερώτηση Not που μου έχει στείλει ο Στάθης Χριστοφορίδης μία. Όνειρο, πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Blinding Lights και The Weeknd εδώ στον 97,2 και πάμε λοιπόν στην εύκολη ερώτηση ενός που, α, περίεργο, τώρα που λείπει ο Στάθης, είναι στην ώρα της.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες έλεγε η εύκολη ερώτηση Νότ, που νομίζω είχε βρεθεί μόνο μία σωστή απάντηση, ότι ο μέσος άνθρωπος το κάνει μία φορά την ημέρα τουλάχιστον αυτό. Λέει ψέμα, ήταν η σωστή απάντηση. Και πάμε στη σημερινή, που λέει και είναι πολύ ωραία, παιδιά. Δηλαδή θα τη βρείτε μόνο και μόνο επειδή ακριβώς ισχύει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συναίσθημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμνηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συναίσθημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμνηση. Και δεν υπάρχει πιθανότητα, ναι, ένας άνθρωπος να τον εκνευρίζει αυτός ο ήχος. Είναι ο πιο ωραίος ήχος του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι με την απάντησή σας στο Viber του σταθμού 6981-972-972, 6981-972-972, που είναι το Viber του σταθμού, εκεί στέλνετε τις απαντήσεις σας και στο τέλος της εκπομπής κάποιος ή κάποια από εσάς θα κληρωθεί για να πάρει ένα διπλό εισιτήριο για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 που έρχεται στην Αθήνα αύριο από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου. Έτσι ώστε να παρακολουθήσετε κάποιον αγώνα και να δείτε τις κορυφαίες αθλητές του παγκόσμιου τένις και τη δικιά μας τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζονται μπροστά σας. Να πούμε επίσης ότι έρχεται το γυναικείο, ένα γυναικείο τουρνουά τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συνέστημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμνηση. Στο Viber του σταθμού 6981-972-972 οι απαντήσεις σας.

Forever J Terry Hall εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast και σας πάω μια βόλτα τώρα στο χωριό Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο, που τέλος πάντων οι αρχές εκεί πέρα απίβδησαν και οι 650 μόνιμοι κάτοικοι που είναι του χωριού, γιατί κάθε χρόνο λόγω Λίμνη Κόμο, εκεί πέρα είναι ο άλλος ο George Clooney που έχει το σπίτι του εξοχικό του, δέχεται όλο και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Γεγονός που οδηγεί στη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού αλλά και η ηρεμία των κατοίκων. Οπότε του λέει, στο πλαίσιο αυτό, μπλούζα, μαγιό, χωρίς μπλούζα, με μαγιό και όλα αυτά, μόνο στις παραλίες της Λίμνης και στις βόλτες με σκάφος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ στο σούπερ μάρκετ για να μου φοράς το μαγιό, γιατί έχουμε και παππούδια, έχουμε και μεγάλους ανθρώπους. Τους θέλουμε όλους. 650 είμαστε μετρημένοι. Δεν θέλουμε μετά από κάθε καλοκαίρι να είμαστε 640-630. Οι παραβάτες, λέει, έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ. Τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευθεί ο συνωστισμός στα στενά. Απαγορεύτηκε και η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Σου λένε εκεί πέρα λοιπόν οι δήμαρχοι ότι είμαστε ένα υπέροχο χωριό. Είμαστε περήφανοι που έχουμε τόσο τουρισμό. Αλλά κάπου και σώνει και φτάνει και όπα. Σύμφωνα, λέει, με το Guardian, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία και από τους τουρίστες. Και επίσης να σας θυμίσω ότι το 2022 ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, αν σας θυμίζει κάτι ιστορία. Έτσι το έχουν οι Ιταλοί. Θα ξεχάσω εγώ τώρα τα ακουφωνή

πια. Δεκαετία 90s τώρα είμαστε, στα 90s, αρχές 90s. Είχε πάει η αδερφή μου και τότε ήταν όλοι γυμνιστές εκεί στα Κουφουνίσια. Αλλά μου έλεγε η αδερφή μου, οι γυμνιστές, δηλαδή έμπαινε στο σούπερ μάρκετ γυμνός ο άλλος. Έμπαινε στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχε βέβαια και σούπερ μάρκετ, ήταν, είχε ένα μαγαζί, το οποίο μαγαζί αυτό πουλάγε από μπαλάκια του τένις μέχρι λαχανικά. Έμπαινες κι εσύ, έλεγες, ω, μπαλάκι εδώ, μπαλάκι, και παίρνω και δύο μπαλάκια του τένις. Ωραίες εποχές. Somebody that I used to know, Gautier featuring Kimbra.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, αφιερωμένο στο Στάθη Χριστοφορίδη, που υπολογίζουμε τώρα με τη Μαρία Γεωργία ότι τώρα κάπου εκεί βρίσκεται. Βρίσκεται τώρα μεταξύ κολονοσκόπησης, γαστροσκόπησης. Η δίσδυση έχει γίνει, γιατί μου είχε πει κατά τις 8 και 20, ας πούμε, αν δεν είχα εκπομπή, θα πήγαινα να τον πάρω το παιδί μου, το παλικάρι μου, να μην πάρει ταξί και το εκμεταλλευτούν και του χρεώσουν, τον δουν και έτσι στη ζάλη της Μέθης και του χρεώσουν 400 ευρώ για να τον πάνε στην Καστέλα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη φορά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, καλέ δίπλα μου. Την 3η 21 Ιουλίου, σε 11 μέρες από τώρα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με την Γκογκό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ο Θάνος ο Κιούς είναι ο παρουσιαστής της βραδιάς και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού. Είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους. Να κεφάρουμε και να γλεντάρουμε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Απολογούνται το πρωί στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματήρης καταδίωξης στο Άργος, που έχει σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ επιμένουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του νεαρού παραμένει κρίσιμη. Στη Βουλή στις 10.30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εάν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικότητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλώς να λυπάται και να θυμώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελος υπέβαλε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέας ηγεσίας. Θα έχουμε εκλογές το 2027 την Άνοιξη. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας, θεώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Το Ισραήλ πληροφόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα νέο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ποικίλα ερωτήματα προκάλεσε η απόφαση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
10: Easy Sports.
11: Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Ισπανία στο Λος Άντζελες.
10: Easy weather.
11: Λίγες νεφώσεις το πρωί με τοπικές βροχές, ενώ αναμένεται γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
10: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
12: Εδώ
0: Είμαστε Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 4 λεπτά μετά τις 8. Easy breakfast χωρίς Στάθη Χριστοφορίδη, ο οποίος κάνει κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση με μέθη. Πω από τι φλόρος είναι αυτός, κάνει με μέθη. Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κωνσταντάκη στα μικρόφωνα. Και μην ξεχνάτε, Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν και οι θερινές εκπτώσεις, με την εκπτωτική περίοδο να ολοκληρώνεται μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, να είναι ανοιχτά, ανάλογα δηλαδή με την προαίρεσή τους. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη μέρα είναι από τις 11 μέχρι τις 8. Michael Jackson και Beat It. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν δυνατά στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

Love with an Alien και Kelly Family εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast 11 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα τώρα έτσι για πάμε λίγο και στον αθλητικό χώρο για το Mundial που μέχρι στιγμής είμαστε τώρα πλέον στα ημιτελικά, δηλαδή 4 ομάδες και 12 ομοσπονδιακοί προπονητές μέχρι στιγμής πλήρωσαν το γεγονός του αποκλεισμού των ομάδων τους από το Mundial και έχασαν τη θέση τους πριν καν ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Από αυτές δηλαδή τις ομάδες, πόσες είναι, 48 ομάδες πόσες ήταν, οι 12 χάσαν τη δουλειά τους. Του λες και ένας στους 4 δηλαδή. Στην πραγματικότητα είναι να μην σου τύχει να περάσει η ομάδα, γιατί μετά λες τι θα μου βρει. Δες στη Νότια Κορέα που χάσανε, που αποκλειστήκαν κι αυτοί, διάβαζα ότι στις τηλεοράσεις τον δείχνουν πια με πίξελ τον προπονητή, σαν να είναι εγκληματίας. Δηλαδή, πώς έχουν τους εγκληματίες με πίξελ. Έτσι ακριβώς και τον προπονητή της Νότιας Κορέας. Καλύτερα εμείς εδώ πέρα, καλύτερα προπονητές του πάγκου, παρά προπονητές εκεί μέσα να κάνουν. Ενώ απ' έξω, λες τώρα, έλα μωρέ, πώς παίζει έτσι, γιατί δεν έβαλε το χαφ να πάει μπροστά κτλ. The light in our soul, η Έλενα Παπαρίζου, και μην ξεχνάτε, έχουμε και δύο pay your bills.

Ordinary από Alex Warren εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και πάμε τώρα στο πρώτο Pay Your Bills. Μιλάμε για αυτόν τον ασύλλητο διαγωνισμό που τρέχει στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast, όπου καθημερινά δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2. Εκεί μας επισυνάπτετε έναν λογαριασμό τρέχοντα από αυτούς τους βαρετούς, ρε παιδί μου, από αυτούς που είναι πάνω στην πλάτη μας και που, πώς το λένε, έχουμε βάρος όταν είναι να το πληρώσουμε, που μπορεί να είναι ρεύματος, μπορεί να είναι ίδρυψης ενέργειας, μπορεί να είναι ασφάλεια αυτοκίνητου, όπως είναι ακριβώς και ο λογαριασμός που έχουμε να πληρώσουμε της πρώτης τυχερής. Γράφετε λοιπόν ονοματάκι, τηλέφωνο, επισυνάπτετε το λογαριασμό σας και μετά περιμένετε να κληρωθείτε. Εάν κληρωθείτε, εμείς σας φωτογραφίζουμε, λέμε κάποια στοιχεία για να καταλάβετε ότι μιλάμε για εσάς. Και μετά εσείς έχετε την εξής δουλειά: να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-6842-220 για το επόμενο δεκάλεπτο να βγούμε στον αέρα, να πούμε ένα καλημέρα και μετά από αυτό να πάρετε τα χρήματα. Η Εύη λοιπόν, η Εύη Χρ είναι η πρώτη νικήτρια που κληρώθηκε με κινητό που τελειώνει σε 633 και ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 260 ευρώ και 7 λεπτών. 260 ευρώ και 7 λεπτά είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου της Εύης, που εμείς βέβαια θα πληρώσουμε τα 150. Εύη Χρ με κινητό που τελειώνει σε 633. Εύη μου, σε περιμένουμε για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-6842-220. 210-6842-220 να πούμε μια καλημέρα και να πάρεις τα χρήματά σου. Steve Winwood και 20 λέει το ρολόι μας, μέχρι τις και μισή, μέχρι τις και μισή σε περιμένουμε. Higher Love, Steve Winwood, 210-6842-220 μόνο για την Εύη Χρ.

0: Και ναι, έχουμε στη γραμμή μας την Εύη Χρ με κινητό που τελειώνει σε 6-3 και την ασφάλεια αυτοκινήτου για να την πληρώσουμε. Καλημέρα, Εύουλα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου.
0: Τι κάνεις, Εύη, πώς είσαι?
1: Καλά, σας άκουσα μέσα από το μετρό, βγήκα έξω τρέχοντα.
0: Αγάπη μου, όμορφη. Είδες όμως τελικά πόσο τύχη σου έφερε η κολονοσκόπηση του Στάθη Χριστοφορίδη?
1: Ναι. Κάνε καλά, όλα καλά να του πάνε.
0: Ναι, μωρέ, όλα καλά θα του πάνε. Δεν τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, θα μας τα ψει όλους. 150 ευρώ λοιπόν από την ασφάλεια αυτοκινήτου σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα τέλεια, τέλεια. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίους όρους. Για πες.
1: Εσείς πληρώνετε λογαριασμό, εγώ θα πιω στην υγειά σας κοκτέιλ.
0: Κοκτέιλ, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Παλώμα αυτή την περίοδο.
0: Παλώμα αυτή την περίοδο, μάλιστα. Να πιεις λοιπόν πολλές παλώμες. Εννοείται ότι άμα πιεις δεν θα οδηγήσεις, θα πάει σε έναν αγαπημένο φίλο ή κάποιο ταξιτζί, έτσι να ενισχύσουμε και την αγορά. Να περάσεις όμορφα, Εύουλα μου.
1: Να σου έρθει κάποιο μήνυμα.
0: Θα σου έρθει το αντίστοιχο μήνυμα. Πολλά φιλιά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή υπόθεση όσο νομίζουμε, γιατί καλά είναι το νεράκι, εντάξει τα υγρά, χρειαζόμαστε όμως και ηλεκτρολίτες. Έχουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής λοιπόν να σας προτείνουμε με ηλεκτρολίτες, τον Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και όχι μόνο, μπορείτε να το βρείτε και με ράσμπερι, μπορείτε να το βρείτε και με λεμόνι. Το συγκεκριμένο με το πορτοκάλι έχει φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ανακαλύψετε και όλες τις απολαυστικές επιλογές του Dextrolite Plus. Μόνο φυσικά από την Intermed.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
18: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: στον Easy 97,2.
1: Easy Breakfast, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 32 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα μας. Και μπορεί το καλοκαίρι ο Τζιτζίκας να σκάει. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να σκάμε. Μπορούμε να οργανωθούμε στα Max Stores. Εκεί δεν θα αγχωνόμαστε, γιατί όλα βρίσκονται σε ένα σημείο και στην καλύτερη ποιότητα τιμής, και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Που σημαίνει ότι δεν θα αρχίσει να σκάς. Αμάν, από εδώ να πάρω την τέντα. Αμάν, να πάω να βρω το ψυγείο, την πετσέτα, τα βατραχοπέδιλα. Όλα σε ένα σημείο. Από ομπρέλες, τέντες και εξαπλώστες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Έτσι ώστε δεν χρειάζεται να σκάς. Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Πάμε στην υπενθύμηση της εύκολης ερευνητικής που σήμερα, επειδή βγήκαμε λίγο πιο γρήγορα και 37, κάποιοι τη χάσατε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συνέστημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμνηση. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, που όταν το ακούμε, αμέσως μας δημιουργούνται πάρα πολύ ευχάριστοι συνειρμοί. Θετικά συναισθήματα, θετικές αναμνήσεις ξυπνούν. Πάρα πολλές σωστές απαντήσεις έχουμε. Θα σας πω τι δεν είναι και μετά θα δώσω και μια μικρή βοήθεια, γιατί είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Το τρίγωνο για τα κάλαντα, το κουδούνι του σχολείου, η κουδουνίστρα, το γέλιο του μωρού και γενικά το γέλιο. Ο ήχος της θάλασσας, ο παφλασμός των κυμάτων, ο ήχος βροχής, τα τζιτζίκια, το φτέρνισμα, πολύ κουλό. Ο ήχος αφίξεων αεροπλάνου, το λάδι που τηγανίζει, το πλοίο που φεύγει, το κουδούνι σχολείου, η μουσική γενεθλίων. Μία φίλη είπε ότι εμένα, επειδή τα παιδικά μου χρόνια ήταν συνδυασμένα με την ΕΡΤ, αυτός ο ήχος σερτ, ωραίο, αλλά κατάλαβε και η ίδια ότι δεν θα ήταν αυτό, καθώς είναι παγκόσμια η έρευνα. Ο ήχος του μωρού τα είπαμε. Παιδιά, θα σας πω ότι είναι κάτι το οποίο όποτε το ακούμε αγαλιάζουμε. Αλλά λείπει από την πόλη. Αυτό έχω να πω. Easy Breakfast. Viber σταθμού 6981972972. Εκεί στέλνετε τις απαντήσεις σας. Και συνεχίζουμε με τις Share και το Strong Enough, που αν θυμόσαστε το είχατε ψηφίσει κιόλας πολύ ψηλά στο Top 10 από τα 500 του Easy 97,2. Αλλά έρχεται και ο Νταμιάνο Ντάβιτ με τον Next Summer.

Big Summer, Νταμπιάνο Ντάβιτ, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Τώρα λογικά το αγόρι μας θα έχει βγει και από το νοσοκομείο, θα οδεύει προς το σπίτι του. Του σπάσω να ανέβει και να τον πάρω τηλέφωνο, δεν θα μου το σηκώσει, υποθέτω. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Σύμφωνα λέει με μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νοτιού Κορέας, η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας κατηγορείται ότι μεταδίδει παράνομα στιγμιότυπα και αγώνες του Μουντιάλ χωρίς να διαθέτει τα σχετικά τηλεοπτικά δικαιώματα από τη FIFA. Κιμ Γιονγκούν, τι ατομάρα, έτσι. Δηλαδή, κανονικά οι αγώνες, αλλά δεν έχει πληρώσει τα δικαιώματα. Είναι αυτό που λέμε πειρατική τηλεόραση. Το εντυπωσιακό λέει της υπόθεσης είναι ότι εμφανίζονται κανονικά, χωρίς μοντάζ, αμερικάνικες διαφημίσεις κολοσσών, πολύ γνωστά τέλος πάντων εμπορικά σήματα τα οποία θεωρούνται ορκισμένοι εχθροί της Βόρειας Κορέας, αλλά εκεί σου λέει έναν μονταζιέρι είχανε, θα κόψουμε τα δελτία ειδήσεων και οποιαδήποτε αναφορά σε αγώνες της Νότιας Κορέας, τον ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Αυτούς δεν τους παίζουμε. Τώρα, κάνα δύο διαφημισούλες, δεν βαριέσαι ούτως ή άλλως γιατί θα τα βρουν αυτά τα προϊόντα εδώ πέρα στη Βόρεια Κορέα. Όχι, οπότε τι μας νοιάζει. Ωραίος ο άρχοντας. Συνεχίζουμε με Έρος Ραμαζότη, αλλά και Σάντρα, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το Easy Live Experience στο καλοκαιρινό μας. Μην το ξεχνάτε και αυτό. Τώρα το θυμήθηκα τον ερωτήλε, τον έρωτο Ραμαζότη. Θυμήθηκα έρωτα, θυμήθηκα Σαντορίνη. Να μπείτε στο soundist.gr, θα τα βρείτε όλα.

Αλεξάνδρα, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Ένα βήμα, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Πάρα πολλές σωστές απαντήσεις στην εύκολη ερώτηση. Νότα, απαντάω σε όλους. Σας λέω ναι, μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενη που το πετυχαίνετε. Που θα πάμε έτσι με αυτοπεποίθηση, θα μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Και αφού φτιάξαμε διάθεση, πάμε να φτιάξουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση με το Easy Summer Experience. Για άλλη μια φορά, σας στέλνουμε σε ταξιδάρα εδώ, στα δικά μας τα ωραία τα νησιά, να απολαύσετε υπέροχο τετραήμερο ταξίδι. Σας πάμε Σαντορίνη. Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε καλεί να ανακαλύψει τη μαγεία της Σαντορίνης. Αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροδίλια Boutique Hotel στο Ημεροδίλη. Προσέξτε, παράλληλα έχουμε μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία με γευσηγνωσία και φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με θέα την Καλντέρα. Και τώρα πώς παίρνεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Πολύ απλά τα πράγματα. Θα ακούς εσύ τον Easy 97,2 που ούτως ή άλλως το κάνεις. Θα μαθαίνεις, ο λόγος είναι ότι πρέπει να μάθεις το Easy Pass. Και μετά θα μπει στο soundist.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και θα μπει στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδοση γράφοντας το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό λοιπόν Easy Pass είναι Καλντέρα. Σαντορίνη, Καλντέρα. Καλντέρα λοιπόν. Και το ταξίδι φυσικά ξεκινάει με SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι, μυρίζει καλοκαίρι. Οπότε, έχουμε λοιπόν αυτό το τετραήμερο ταξίδι που έχουμε και διαμονή και καταπληκτική εμπειρία γευσηγνωσίας, αλλά και το πηγενέλα, όλα αυτά από τον Easy και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι άλλο θέλετε? Some say, Nia, ότι είμαστε καλύτεροι. Ε, ναι, είμαστε ρε παιδιά. Με κάποιοι το λένε, κάποιοι το λένε. Εσείς δηλαδή. Τι ωραία που περάσετε και πάνω στο πλωτό αυτό το σκάφος, ε. Και εκεί η καταπληκτική εμπειρία.

0: Σαμ σε η νέα, μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμα ένα Pay Your Bills. Το ρολόι μας δείχνει 53 λεπτά πριν, μετά τις 8, δηλαδή λίγο πριν από τις 9. Και κάποιοι από εμάς έχουμε όνειρο να πετάξουμε. Και ελάχιστοι θα καταφέρουμε τελικά να πραγματοποιήσουμε το όνειρο. Αν όμως είχατε ποτέ ένα τέτοιο όνειρο, να γίνετε πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σας δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσετε αυτό το όνειρο. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Και έτσι ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έρχεται η Άντζελα Πασχοπούλου με το δελτίο στις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
16: κόκκιπε, κομπάνιο,
17: Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η αντιτρομοκρατική έχει προχωρήσει σε αίτρη σύλληψη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Απολογούνται το πρωί στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ επιμένουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο μεταξύ, η υγεία του νεαρού παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Θα έχουμε εκλογές το 2027 την Άνοιξη. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Σάμος, Ρόδος, Κιλκής και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Στάσεις εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη 3η 14 Ιουλίου Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό, το 5%, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς λειτουργία να είναι υποχρεωτική.
21: Easy Sports.
20: Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες παίζουν Βέλγιο-Ισπανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond League, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα μερικούς από τους κορυφαίους άλυτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος.
21: Easy Weather.
20: Λίγες νεφώσεις το πρωί, ενώ αναμένεται γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Easy και στο Easy Breakfast. Δύο λεπτά μετά τις 9 πάμε για τελευταία ώρα και να σας πω τα τελευταία για το Στάθη μου. Διότι στέλνω μήνυμα στην Δέσποινα, τι γίνεται με το Παπουλέτο, και μου λέει μόλις με πήρε, όλα καλά. Λέω, του είπε δηλαδή ο γιατρός όλα καλά? Μου λέει ναι, του στέλνω λοιπόν μήνυμα. Όλα καλά μαθαίνω, τι γίνεται, τρώμε. Και μου λέει, πότε τα μάθεις ρε μπιπ, δηλαδή πότε πρόλαβε? Εκεί ανησύχησα λίγα, γιατί μου λέει στην ανάληψη είμαι ακόμα. Τι να φάω ρε? Μου λέει Γεωργία, ανάληψη. Της λέω, ναι Μαρία μου, γι' αυτό λέω ότι ανησύχησα. Γιατί αν ήταν στην ανάληψη τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα. Αν είχε την ανάληψη, θα δω, μου λέει, το γιατρό αργότερα. Η αναισθησιολόγος άκουσε χθες να με προσέξουν στο ραδιόφωνο. Μας άκουσε η αναισθησιολόγος, τον πρόσεξε. Κακός, έπρεπε να πάρω ένα τηλεφωνάκι. Του λέει, στείλα μήνυμα στη Δέσποινα. Ανάληψη, υποθέτω θες να πεις. Γιατί αν είσαι στην ανάληψη, πες μας τη βλέπεις. Και μου λέει, τώρα το είδα, μου κάνει. Οπότε όλα καλά. Όπως είπα, θα μας τάψει όλους. Πολύ καλά είναι. Τώρα περιμένει πώς και πώς να φάει. Θα πέρασε ο γιατρός. Του είπε πάντως ούτως ή άλλως από μια πρώτη εικόνα ότι είμαστε πολύ καλά. Τι περιμέναμε εξάλλου. Οπότε όλα υπέροχα από Δευτέρα. Εδώ πέρα 6.30 ώρα. Το Easy Breakfast ίσο με Στάθη Χριστοφορίδη και Μαρία Κωνσταντάκη. Για να το γιορτάσουμε, βρε παιδί μου, αυτή την επιτυχία. Γιατί δεν το περιμέναμε, ήταν για πρόβλεπτο. Ένα Luxury Sun Care Pack από την Intermed. Ένα τσαντάκι περιποίηση αντιλιακή προστασία Luxury Sun Care από την Intermed. Με όλα όσα χρειάζεται και μπορείτε να φανταστείτε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Luxury, σα στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και τζαμπούιτα. Luxury στο Viber του σταθμού 6981-972-972. 8-1-9-7-2-9-7-2 το Viber του σταθμού. Οπότε στέλνετε Luxurious και διεκδικείτε το Luxurious Sun Care Pack από την Intermed. Touch me, Samantha Fox, I want your body. Και Spending my time, απορροξέτε εδώ στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Fox, Touch Me, I Want Your Body. Το βάλαμε αυτό γιατί τώρα ο Στάθης Χριστοφορίδης αρχίζει σιγά σιγά συνέρχεται. Να επικοινωνήσουμε κάπως νοητικά μαζί του, να του θυμίσουμε την εφηβεία του. Και πάμε στο δεύτερο Pay Your Bills της ημέρας. Προηγουμένως καταφέραμε και δώσαμε 150 ευρώ στην Εύη. Και τώρα είναι η ώρα της Αθηνάς Κάπα, που και αυτή έχει επισυνάψει ασφάλεια αυτοκίνητο αξίας 151 ευρώ και 22 λεπτών, που σημαίνει ότι θα δώσουμε τα 150 και σε αυτή την περίπτωση, με κινητό που τελειώνει σε 260. Αθηνά Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 260, έχεις επισυνάψει την ασφάλεια αυτοκίνητου σου, θα σου δώσουμε τα 150 από τα 151 και 22. Τι είναι? Να το το κορίτσι μου, Αθηνούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι τόσο ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι τόσο ευτυχισμένη, γιατί και 150 ευρώ δεν τα λες και λίγα χρήματα. Και τώρα έφυγε αυτό το πράγμα. 1 και 22 θα βάλεις εσύ, Αθηνούλα. Και όλα καλά, έχει ασφαλιστεί το αυτοκίνητο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξεκινάμε ωραίο Σαββατοκύριακο, λοιπόν.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Υπέροχα, και για πες μας αυτά τα 150 που εξοικονομήσαμε, πού θα τα διοχετεύσουμε?
1: Διακοπές με την κόρη μου.
0: Α, έχετε κανονίσει?
1: Θα κάτι... πάμε λίγο πιο άνετα, ναι.
0: Πού θα πάτε?
1: Θα πάμε Νέα Μεσάνταλα.
0: Πού θα πάτε?
1: Είναι έξω από τη Λάρισα.
0: Α, ωραία. Τέλεια.
1: Δίπλα στους νέους σπόρους.
0: Α, μάλιστα. Μα από εκεί είστε?
1: Όχι. Μας το πρότεινε μια φίλη ότι είναι πολύ ωραία. Έτσι ήρθα και αυτά και λίγο να ρίξουμε τους τόνους στις καθημερινότητες.
0: Α, τώρα μιλάς για όνειρο. Τι είναι, αποφτάσουμε τύπου τα γραφικά, χωριουδάκια?
1: Όχι, είναι παραλιακό.
0: Ναι.
1: Είναι στην ακτογραμμή εκεί, Πλαταμόνα, Νέοι Πόροι, Λάρισα, αυτά. Έτσι, ωραία μου μερί. Αλλά είναι, δεν είναι στο πολυκοσμικό, είναι λίγο έξω.
0: Με ελπίδα το άγνωστο. Ωραία, να σου πω κάτι ακόμα καλύτερα. Αφού σας το πρότεινε φίλη, πάει να πει ότι ξέρει πάνω κάτω και τα γούστα σας, θα περάσετε όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Να φάτε, να πιείτε, να ξεκουραστείτε, να λιαστείτε και να περάσετε όνειρο, έτσι και να πείτε έτσι και μια περτικαλάδα στην υγειά του Ιζ, γιατί δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι η κόρη.
1: Είναι 11, οπότε.
0: Ωραία, εντάξει, πορτοκαλάδα λοιπόν, χωρίς ανθρακικό.
1: Πάντα μπορεί να της πάρω ένα μοκτέιλ.
0: Σωστό. Αθηνούλα μου, να είσαι πάντα καλό, τύχη, καλημέρα σου.
1: Και εσύ, ευχαριστώ.
0: Bye.
1: Καλημέρα.
0: Πάει και το δεύτερο Pay Your Bills. Τι γούρι είναι αυτό σήμερα? Έχετε βρει την εύκολη ερώτηση? Not. Κάναμε τους διαγωνισμούς μας, είχαμε συμμετοχή. Impossible που θα έλεγε ότι και ο Daniel Merriweather εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν ο Ντάνιελ Μεριουέδερ με το Impossible και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί στην επικαιρότητα δηλαδή, χθες έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Είναι η ώρα της, είναι η ώρα της ενώ να παίξουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία της, το Total Eclipse of the Heart. Αλλά πιο πριν να σας πω κάποια πράγματα για την Bonnie Tyler που ενδεχομένως δεν ξέραμε, ότι το κανονικό της όνομα δεν είναι Bonnie Tyler, το κανονικό της όνομα ήταν Gabor Hopkins. Μετά όταν ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα ήταν Serene Davis και κάποια στιγμή όταν υπέγραψε στα μέσα της δεκαετίας του 70 το συμβόλαιο με τη δισκογραφική της εταιρεία, της δώσανε μια λίστα από εφημερίδα με διάφορα μικρά και μεγάλα ονόματα και το Bonnie Tyler ήταν το πρώτο στο οποίο έπεσε. Να σας πω επίσης ότι η φωνή της, αυτή η φωνή, αυτή η βραχνάδα που είχε, ήταν ατύχημα. Διότι είχε κάνει μια εγχείρηση για να αφαιρέσει οζίδια στις φωνητικές χορδές και της είπε ο γιατρός ότι πρέπει για 6 εβδομάδες να κάνει αφωνία. Και κάποια στιγμή αυτή τα είχε πάρει χοντρά και έβγαλε ένα ουρλιαχτό. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο κατέστρεψε εντός εισαγωγικών τη φωνή της και απέκτησε αυτό το γνωστό χρώμα που όλοι ξέρουμε. Το The Total Eclipse of the Heart γράφτηκε αποκλειστικά για αυτήν νότα, νότα-νότα και αποτέλεσε ένα από τα πιο πετυχημένα best-selling singles ποτέ. Το ποτόν, δηλαδή ever. Από τα πιο πετυχημένα singles όλων των εποχών, το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler. Μας έχει σημαδέψει, το έχουμε συνδυάσει με πάρα πολλά γεγονότα της ζωής μας, της εφηβικής. Σε ευχαριστούμε, Bonnie.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι, Total Eclipse of the Heart από την Bonnie Tyler. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το 2025 ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ακροάσεις στο η γνωστή πλατφόρμα, στο streaming, στο Spotify. Πάμε σε άλλα καλά νέα για σας που έχετε παιδιά ή που μεγαλώσατε με τη Βαϊάννα. Εδώ πέρα η Μαρία Γεωργιά μου λέει ότι η ανιψιά της, η Χρύσα, έχουν το 1, το 2, το 1, το 2, έχετε δει. Και περιμένουν πώς και πώς το καινούριο Βαϊάννα. Και όντως, η Disney φέρνει τη live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους από 9 Ιουλίου και φυσικά στην ελληνική μεταγλώτηση επιστρέφουν η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης. Από χθες λοιπόν, η Βαϊάννα κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Από 9 Ιουλίου, που σημαίνει η Μαρία Γεωργιά ότι έχετε αργήσει ήδη. Στο λέω απλά για να το ξέρεις, ότι ήδη είσαι καθυστερήσει στα προσόντα σου και στα καθήκοντά σου ως θεία. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ!
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5η 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Easy 97,2.
1: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Πριν όμως φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, έχουμε ακόμα εκπομπή και έχουμε και μια πλούσια μέρα, διότι μετά από μας ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, η Μαρία Φραγκάκη, ο Νίκος Μάντζος. Έχουμε πελούσιο πρόγραμμα. Και επίσης έχουμε να σας οργανώσουμε κιόλας. Δηλαδή δεν σας οργανώσουμε εμείς, τα Max τώρα σας θα σας οργανώσουν. Γιατί κάθε καλοκαίρι ξεκινάει όλη αυτή η συζήτηση. Είναι να πάρουμε όμως και το φουσκωτό, να πάρουμε και το ψυγείο, όπου να πάρουμε και τα βατραχοπέδιλα και να μοιραστούμε στις 5 ηπείρους. 5 δεν είναι οι ήπειροι. Στις 5 ηπείρους λοιπόν και σε 7 θάλασσες και να πάμε να βρούμε τα πράγματα. Όχι παιδιά, όχι, στα Max Stores θα πας. Εκεί που θα τα βρεις όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκας λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στα maxstores.gr. I just called to say I love you, Stevie Wonder. Τι ωραίο ρε παιδί μου τραγούδι αυτό όμως. Δηλαδή να πάει στον άλλον και να του πεις μόνο σ' αγαπώ.

Τζον Αμούρ, Σλιμάν, αυτό το τραγούδι το οποίο κάθε φορά που γίνεται έρευνα λέτε τι ωραίο τραγούδι, μα αλήθεια τώρα. Ή τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα σα κάνουν έρευνα, πείτε να το ακούμε από τις 10 και μετά. Ας το φορτωθεί η Λοΐζου, ας το φορτωθεί η Φραγκάκη. Ο Μάντζος που είναι και ρωτήλος. Εμείς γιατί πρωί-πρωί δηλαδή να ακούμε αυτό το σούρσιμο. Λείπει και ο άλλος, αλλά είδατε, έχει αφήσει κάτι από το στοιχείο του εδώ πέρα. Και διαβάζω εδώ πέρα το ωράριο 9 με 5 που αποτελούσε μέχρι τώρα τον κανόνα για τους εργαζόμενους και για πολλούς μάλιστα το ιδανικό. Η Gen Z έχει πρόβλημα και με αυτό. Και πολύ καλά κάνουν. Μήπως είμαι κι εγώ λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αρκετά δηλαδή, αλλά με την ψυχή του Gen Z, λέει, όχι επειδή βαριέται λέει, να δουλέψει, αλλά σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 55% των ατόμων που αναζητούσαν εργασία προτιμούσαν την υβριδική ως πρώτη επιλογή σε σύγκριση με το 16% που αναζητούσε εργασία στο γραφείο. Γιατί η νέα γενιά αναζητά ευέλικτο ωράριο, επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ εκτός ωραρίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η γενιά σου λέει ότι είμαστε ούτως ή άλλως καρφωμένοι μέσα στους υπολογιστές και σε όλα αυτά. Οπότε, ας το κάνουμε κάπως λίγο πιο ευέλικτο, που να ταιριάζει εμάς, 2 ώρες από εδώ, 3 ώρες από εκεί, και δεν θέλουμε το γραφείο, ρε παιδί μου, θα την κάνουμε τη δουλειά, αλλά ενδεχομένως από το σπίτι μας, από ένα βουνό και κάπως τέλος πάντων πιο ανθρώπινα, που να ταιριάζει στην καθημερινότητά μας. Δεν ακούγεται άσχημο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό επειδή δεν μπορεί να περάσει το πρωινό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι συγκεκριμένες οι ώρες. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι Σλιμάν, όχι τέτοιες ώρες, όχι μέχρι τις 10. Πείτε ωραίος, αλλά απογευματινός, ρε παιδί μου. Σε ξεκινάει, σε ετοιμάζει για το βραδάκι. Σε φτιάχνει, σε βάζει σε ένα ερωτικό mood. Πάμε να ακούσουμε Τερέζα και Fly Me to the Moon, αλλά και Meatloaf, I'll do anything for love.

0: Chip Thrills από Sia εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Για με το Στάθη, να μην ανησυχείτε καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Είναι μια χαρά. Είναι συνέχεια στη σύνδεση στο WhatsApp. Και θα μου πείτε τον στοκερεύεις. Όχι. Άνοιξε το WhatsApp για να πω την εύκολη ερώτηση. Και ο Στάθης Χριστοφορίδης είναι σε σύνδεση και δεν είναι με μένα. Άρα είναι μια χαρούλα. Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Μιλάμε βέβαια για αυτή τη συγκλονιστική σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την Intermed. Και θα βρείτε λοιπόν το Ευντέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη αυτή σειρά δερματολογικών προϊόντων της Intermed. Ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κατά τον ήλιο. Αυτό είναι με το τουκάν. Θα βρείτε όμως και την καμπυλοπάρδαλη, θα βρείτε και το παπαγάλο, θα βρείτε και το κροκοδυλάκι. Και η ζωή στην παραλία θα γίνει πιο εύκολη για εσάς και τα μικρά σας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συνέστημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμεση. Και βέβαια είναι τα πουλάκια όταν και λαϊδούν. Το βρήκατε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και πάμε και στην καλή είδηση της ημέρας. 31 Ιουλίου έχει πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Οι Τροάδες έχουν από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Και θα μου πείτε για ποιο λόγο είναι αυτό μια καλή είδηση. Γιατί είναι για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία τώρα της Επιδαύρου, όπου φιλοξενείται μια παράσταση σχεδιασμένη εξ αρχής για καθολική προσβασιμότητα. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, στη σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, κάνουν πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου και έχουν μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία. Και στο πλαίσιο αυτής της παράστασης θα παρέχεται διερμηνία στην νοηματική, θα παρέχονται υπέρτιτλοι, ακουστική περιγραφή μέσω ειδικών ακουστικών, καθώς το Εθνικό Θέατρο έχει οργανώσει και μεταφορά. Όλα πολύ οργανωμένα από την Αθήνα. Το εισιτήριο για ΑΜΕΑ και Συνοδό κοστίζει 5 ευρώ. Τι ωραίο νέο είναι αυτό από το Εθνικό Θέατρο και μπράβο τους. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ο Στάθης λέει πρώτα ο Θεός. Εντάξει, τώρα ο Θεός το έκανε το χέρι του, το έκανε, τον έβγαλε. Όλα καλά, είμαστε σούπερ. Οπότε επιστρέφουμε τη Δευτέρα κατά τις 7 παρά 20. Easy Breakfast με Στάθη Χριστοφορίδη και Μαρία Κωνσταντάκη. Σήμερα ήταν η Μαρία Κωνσταντάκη στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 και η Μαρία Γεωργία στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Από εμάς, καλημέρα, καλό σου κου.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
5: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φαμήλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, σειρά παίρνει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του και ο Διονύσης Καλαματιανός. Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να επαναφέρει την πολιτική τοξικότητα και ζήτησε να απαντήσει για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα το 2019. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφού του διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Κανονικά λειτουργούν όλες οι πτήσεις. Η αντιτρομοκρατική έχει προχωρήσει σε έτρες συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Σάμος, Ρόδος, Κιλκής και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το Ισραήλ πληροφόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα νέο σχέδιο του Ιράν με στόχο την δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ποικίλα ερωτήματα προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να χρησιμοποιήσει παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
22: Sports. Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες παίζουν Βέλγιο-Ισπανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond League, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος.
23: Easy Weather.
22: Λίγες νεφώσεις το πρωί στην Αττική, ενώ αναμένεται γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Πώς είναι τα κεφάκια σας? Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μία μέρα απουσίας είχα εχθές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δέσποινα Κριτικού που βρέθηκε εδώ εχθές 10 με 2 και ήταν όπως πάντα απολαυστική. Και σήμερα εμείς θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, είπα. Ναι, ξεκίνημα με άμπα εδώ στον Easy.

Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2 έχω πολλά ωραία πράγματα να σας δώσω, μιλώντας για διάφορα δώρα που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να διεκδικήσετε. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Αμαλία που έχει τη γιορτή της και στην Αμελή. Τώρα θα μου επιτρέψετε σήμερα εγώ να πω τα χρόνια τα πολλά στην κόρη μου που γίνεται 5 και έχουμε έτσι μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Βέβαια, χρόνια πολλά και σε όλα τα αγαπημένα καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους και όπως συνηθίζω να λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας σήμερα αναμένεται έτσι λίγο να ξεπεράσουν τους 30. Μια χαρά είμαστε για 10 Ιουλίου. Δεν μιλάμε καθόλου και αν θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης, θα σας πω ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. 2-3 είναι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου υπάρχει αυτή η καθιερωμένη πια κίνηση. Στην άνοδο της Κηφισίας, λίγο πριν το Υγεία, υπάρχει έτσι ένα πήξιμο, όπως και στην κάθοδο, για να είμαι έτσι πιο ακριβής. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης όχι πολλά προβλήματα, αλλά μικρές καθυστερήσεις. Και στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών κατά τόπου, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, εκεί Ηρών Πολυτεχνείου, Σκυλίτσι, είναι λίγο επιβαρημένες, αλλά όχι κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Υπάρχει γενικά αυτή η αίσθηση ότι υπάρχει ένα άδειασμα της πόλης, στις γειτονιές μας, το παρκάρισμα είναι πιο εύκολο. Νομίζω ότι αρκετοί έχετε φύγει και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα πάρουν και άλλη σειρά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο. Σε λίγο Wham, σε λίγο Benson Boone, τώρα ένα πολύ αγαπημένο μας από τα Early Zeros, Nelly Kelly Rowland, αυτό είναι το Dilemma, εδώ στον Easy 97,2.

7 seconds, you soon do, Nene Cherry στον Easy 97,2. Η ώρα είναι 10:30. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία Παρασκευή είναι αυτή. Θα μου πεις Παρασκευή και να μην είναι ωραία, γίνεται? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλιώς είναι. Έχει μια άλλη άβρα, τέλος πάντων, η σημερινή Παρασκευή. Και σίγουρα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και για την Εύη και για την Αθηνά. Αγαπημένες μας ακροάτριες, οι οποίες ήταν συντονισμένες το πρωί, άκουσαν τα ονόματά τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού Pay Your Bills. Και έτσι, αυτός ακριβώς ο διαγωνισμός πλήρωσε τους λογαριασμούς τους. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά όμως, γιατί ο Easy 97,2 κάνει αυτή τη δουλειά, πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνει με το Pay Your Bills. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Έτσι έγινε λοιπόν και σήμερα το πρωί. Η Εύη και η Αθηνά ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμού συνολικής αξίας 300 ευρώ. Τι ωραία νέα και για τις δύο αυτές κυρίες. Και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη θέση, όπως είπαμε, δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετος Easy972, όπου συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Πόσο τέλειο. Νομίζω η μία από τις δύο είχε την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα λογαριασμό σας που δεν θέλετε καθόλου μα καθόλου να τον πληρώσετε. Είμαστε εμείς εδώ για σας. Σε λίγο η Star και Last Kiss. Αμέσως τώρα η Ray.

0: Τας Μινάτσερ και Sleeping Satellite εδώ στο Νίζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που επιστρέφει στην Αθήνα για τρίτη χρονιά και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι την 3η 21 Ιουλίου. Τότε ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου και με παρουσιαστή το Θάνο Κιούση. Χορηγοί είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να δούμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast, στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
3: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
2: Θα έπαιρνες, ε?
3: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
2: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
3: Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
2: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
3: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
2: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι

0: Ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ότι ο Νάτιμο Ντεπάτσε εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, είναι το πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management για πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Θα μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή θα καλέσετε στο 210-48-30-500 και θα εξασφαλίσετε τη θέση σας. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σε λίγη ώρα ο 75χρονος άνδρας που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά με τσιγάρο στο θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σισμανόγλιο χθες τα ξημερώματα. Ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και το έσκασε μετά τη φωτιά. Η αστυνομία τον συνέλαβε στο σπίτι του όπου και ομολόγησε την πράξη του. Μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ, Σύρα Πέρνη και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος και υπέβαλε την παρέτησή του. Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να επαναφέρει την πολιτική τοξικότητα και ζήτησε να απαντήσει για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα του 2019. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφού του διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Κανονικά λειτουργούν πλέον όλες οι πτήσεις. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Σάμος, Ρόδος, Κιλκής και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα.
12: Sports.
13: Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond Link σήμερα, όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος. Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Ισπανία στο Λος Άντζελες.
12: Easy weather.
13: Έθριος ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: 92,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ειλικρινά εύχομαι να είστε σε κάποια παραλία, να κάνετε τις βουτιές σας, να είστε κάτω από τον καυτό ήλιο. Και αν δεν είστε, θα το φτιάξουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει και δική μας η σειρά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έκανα εχθές το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα. Θα μου πεις εχθές με τη βρόχα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Ace of Base, All That She Wants, εδώ στον Easy.

When the rain begins to fall, εδώ στον Easy 97,2 ή αλλιώς τι ήταν αυτό που μας βρήκε χθες το μεσημέρι. Λες έλα Παναγία μου, στα βόρεια δε, ο κόσμος πραγματικά αναρωτήθηκε τι εποχή έχουμε, είναι Ιούλιος ή είναι Νοέμβριος. Έτσι αρκετά έντονη η χθεσινή βροχούλα, ειδικά στα βόρεια από ό,τι κατάλαβα. Εμένα σας πω την αλήθεια, λιγάκι με έπιασε κάποια στιγμή που ανέβηκα για κάποιες δουλειές στο Χαλάνδρι, πάρα πολύ σημαντικές δουλειές, συγκεκριμένα να παραλάβω την γενέθλια τούρτα της κόρης μου. Σήμερα να σας πω όμως ότι ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και το λέμε αυτό γιατί δεν ξέρουμε και από πού μας ακούτε. Έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού μπορεί να έχετε φύγει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Κάποιες τοπικές βροχές ενδεχομένως σε Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια. Τώρα πάμε στα δικά μας, πάμε στην Αττική όπου σήμερα έχουμε. Υπάρχει πρόβλεψη για κάποια συννεφιά το μεσημεράκι, αλλά δεν αναμένεται να έχουμε κάτι έντονο. Υπάρχει βέβαια και σήμερα πιθανότητα βροχούλας και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μπορεί και να πραγματοποιηθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33, οπότε και σήμερα θα πρέπει να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι γενικά μετά του καιρού που μας κάνει έτσι τερτύπια, τσαλίμια. Δεν πειράζει, καλοκαιράκι είναι αυτό. Ας φέρει και καμιά βροχούλα παραπάνω, θα το συγχωρήσουμε. Taylor Swift και The Fate of Ophelia έρχεται. Αμέσως τώρα η Coldplay είναι εδώ και να σας πω ότι και σήμερα εγώ σας ταξιδεύω και συγκεκριμένα σε λίγο θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή από την αγαπημένη μας CJ, γι' αυτό μείνετε εδώ.

Jennifer Page και Crash στον Easy 97,2. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε CJ's, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Και φέτος λοιπόν, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή από Ραφίνα, και έτσι θα επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Περιμένετε να σκεφτώ πού θα ήθελα να βρεθώ, σε ποιο από όλα αυτά τα πραγματικά πανέμορφα νησιά. Νάξος, Πάρος, Μύκονος λοιπόν, από 5 δρομολόγια και 3 για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλετε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, θα μου στείλετε τη λέξη CJET στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Ένας νικητής θα αναδειχθεί και σήμερα, θα ενημερωθεί βεβαίως με προσωπικό μήνυμα ή ανάδειξη θα γίνει μετά από κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και βεβαίως μένετε συντονισμένοι σε εκπομπές μας, γιατί συνεχίζουμε. Σας δίνουμε εκτοπλοϊκά εισιτήρια με την αγαπημένη μας CJET για να ταξιδέψετε σε όλα αυτά τα πανέμορφα νησιά και σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ed Sheeran, Bad Habits, για τη συνέχεια.

Roses εδώ στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Gastrosophy Fest, αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό γαστρονομικό γεγονός, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και επιστρέφει με την ενέργεια της πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και πολύ σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας να δίνουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα.

0: καλά, να είστε καλά.
1: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
12: Κόκκιπε,
11: κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα

0: 97,2 και στην παρέα μας και το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, και εκεί μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα και για διαζώσεις ή για υβριδική φίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μπείτε και στο YouTube ή το Spotify για να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.icps.college ή τηλεφωνείτε στο 210-645-6565. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: τώρα. Τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία.
2: Ναι, ναι,
4: ναι, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Yeah. Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ. Πε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την παρέτησή του και επίσημα επέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήδη από το περασμένο Σάββατο είχε ενημερώσει για την κίνηση του αυτή. Επί 7 μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας από το βήμα της Βουλής την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ανδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Το Ισραήλ θέλει να συμμετάσχει στη νέα σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να ανανεώσει τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
21: Easy Sports.
22: Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond League σήμερα, όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος. Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες παίζουν Βέλγιο-Ισπανία.
21: Easy weather.
22: Έθριος ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Πώς είναι η μερούλα σας? Παρασκευή και να μην είναι σε καλή κατάσταση, δεν θέλω τέτοια. Έχουμε εδώ και όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τις απολαμβάνουμε παρέα και όλα είναι καλύτερα. Σε λίγο Adele και Skyfall, πάμε τώρα να απολαύσουμε τους Queen. Αυτό είναι το I Want to Break Free εδώ στο Easy.

Στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η σημερινή ημέρα έρχεται με έντονη εξωστρέφεια και έμφαση στις επαφές μας. Και να σας πω ότι η Σελήνη θα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της μέρας στον Ταύρο. Έτσι λοιπόν, με όψεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθησή μας και προσδίδουν γοητεία στο λόγο μας, θα απορευτούμε στη σημερινή ημέρα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία μέρα και για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας. Σήμερα ευνοούνται πολύ όλες οι συνεργασίες, κάθε είδους, όπως και όλες οι σχέσεις, επίσης κάθε είδους, ενώ σήμερα θα υπάρχει και μία θεραπευτική όψη, ειδικά για τα θέματα των σχέσεων. Αν λοιπόν κάτι τέτοιο βλέπετε ότι κάπου σας ευνοεί, μην χάσετε την ευκαιρία σήμερα να εκμεταλλευτείτε τις διάφορες πλενητικές θέσεις. Ευνοούνται πολύ οι Ταύροι, οι Παρθένοι και οι Εγώκεροι, οπότε κανονίστε λιγάκι πώς θα πορευτείτε. Teddy Swims και Bad Dreams σε λίγο. Αμέσως τώρα είναι το Apologize εδώ στον Easy.

Conan Blondes και WhatsApp εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης με άλλο ένα μοναδικό Easy Summer Experience. Ένα μοναδικό λοιπόν τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα σας περιμένει στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας αλλά και φαγητό με θέα την Καλδέρα στη Μίκρα Θύρα Winery. Θα ακούσετε καθημερινά λοιπόν τον Easy 97,2 όπου μαθαίνετε το Easy Pass της ημέρας. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι Καλδέρα και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, με την αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση τη Seajets, γιατί έτσι κερδίζεις το καλοκαίρι και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα από τον Easy 97,2. Μην χάσετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή, μπείτε στο soundis.gr, συμπληρώστε ποιο είναι το pass της ημέρας και καλή σας επιτυχία. Harry Styles, As It Was, για τη συνέχεια.

0: Buddy εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται στην Αθήνα το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 από αύριο 11 του μήνα έως τις 19 Ιουλίου και έτσι σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό μας υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις, ενώ να σας πω ότι το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Οι 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδάδρου.

0: Ντάιντο και White Flag εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εσείς αλήθεια πού μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνετε τις συναυλίες, αλλού τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάτε για τα αθλητικά? Τώρα πρέπει να ξέρετε ότι τα βρίσκετε όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Σας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας, και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Θα μπείτε τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr και θα τα δείτε όλα και θα τα ζήσετε όλα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Plus. Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Πύρτζης. Και συνεχίζει: επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Στη Βουλή, σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου θα υπάρξουν μέτρα για την μείωση των τιμών στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, οι πέτα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 10 λεπτών λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Σε εφαρμογή έχει τεθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διεξαγωγής εξετάσεων. Διατίθενται 2.730 τάμπλετς καθώς και το απαραίτητο λογισμικό με στόχο τον εξυγχρονισμό της εξεταστικής διαδικασίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών και διδασκόντων. Το Ισραήλ θέλει να συμμετάσχει στη νέα σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να ανανεώσει τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ ηθοποιός Άντονι Χόπκινς έκανε, όπως είπε ο ίδιος, το όνειρό του πραγματικότητα. Στα 88 του χρόνια υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο και κυκλοφορεί άλμπουμ με δικές του συνθέσεις.
16: Easy Sports.
17: Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες παίζουν Βέλγιο-Ισπανία.
16: Easy Weather.
17: Έθριος ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας. Παρασκευούλα σήμερα. Και κάτι να πηγαίνει στραβά. Λες, εντάξει, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Θα πάρουμε μία ανάσα. Θα οργανώσουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Θα οργανώσουμε να καθίσουμε ωραιότατα στον καναπέ μας και να μην κάνουμε τίποτα. Όλα είναι στο πρόγραμμα, αναλόγως τη διάθεση και φυσικά δεν κρίνουμε. Πάμε στις επιτυχίες μας. Ace of Base, σε λίγο Ed Sheeran έρχεται. Tina Turner, τώρα.

0: Καλοκαίρι με Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ποιος δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στη Σαντορίνη, και σε περίπτωση που το έχετε οργανώσει για φέτος το καλοκαίρι, θέλω να σας πω ότι αν αναζητάτε μια διαφορετική εμπειρία στη Σαντορίνη, τότε αξίζει να κοιτάξετε λίγο πιο πέρα από αυτήν, στη Θρασιά, το μικρό νησί ακριβώς απέναντι, όπου θα ανακαλύψετε τη Μικρά Θύρα, το πρώτο οινοποιείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα πολύ ξεχωριστό εινοτουριστικό βίωμα. Με ξεναγήσεις, premium γευσηγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, κάθε επίσκεψη μπορεί να μετατραπεί σε ένα ταξίδι που θα σας αποκαλύψει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Στη Μικρά Θύρα είναι ακριβώς εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θυρασιάς. Και εκεί που όλοι κάνουν, ξέρετε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εσείς κάντε τη διαφορά, ανακαλύψτε την Μικρά Θύρα, έτσι για να δείτε και την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Daughtry και What About Now για τη συνέχεια.

Dancing Queen, all time classic, πολύ αγαπημένο στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν η πίτσα είναι το comfort food σας, θα ετοιμαστείτε για ένα γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ, με την Pizza Fan να παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές, full στα υλικά, η θρυλική Vesuvius, η all time classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Θα τις απολαύσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα για να σας κάνω το τραπέζι, αφού και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς θα πρέπει να βρείτε ποια είναι αυτή η πίτσα. Σήμερα θα παίξουμε με αυτή την πίτσα που δεν έχει σάλτσα ντομάτας, έχει σάλτσα barbecue. Άρα έλεγε ποιο είναι το όνομά της. Σάλτσα barbecue λοιπόν, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια. Μπείτε και στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο και να πάρετε μια μικρή βοήθεια. Σάλτσα barbecue, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια. Στείλτε μου τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Σελίν Διόν έρχεται, Νταμιάνο Ντάβιτ τώρα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 10 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Μην ξεχνάτε ότι ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundis.gr /season72 και εκεί συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Το Easy Breakfast το απολαμβάνουμε καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10 το πρωί. Και η Μαρία και ο Στάθης επίσης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς που έχετε συμπληρώσει αυτές τις φόρμες συμμετοχής. Έτσι λοιπόν, όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, πρέπει οπωσδήποτε να μας πάρετε πίσω τηλέφωνο. Σήμερα το πρωί η Εύη και η Αθηνά ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους, μας κάλεσαν, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 300 ευρώ. 150 ευρώ η καθεμία λοιπόν γλίτωσε για το δικό της ξεχωριστό λογαριασμό. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.800 ευρώ και συνεχίζουμε κανονικότατα. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μυστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήστε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη και

0: 2 και οι ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μίκα, relax, take it easy στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 10 Ιουλίου, σήμερα λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Παρέα ήμασταν από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά, και τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να διασκεδάσετε, να κάνετε κάποιο μπανάκι στη θάλασσα, ό,τι και αν επιλέξετε. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε με ωραία, ανανεωμένη διάθεση, σε περίπτωση που φεύγετε για διακοπές αυτές τις μέρες. Ναι, να σας ευχηθούμε ολόψυχα καλές διακοπές και να θυμίσουμε ότι μας παίρνετε παντού μαζί σας μέσα από το soundist.gr, κάθετος easy972. Τη Δευτέρα εμείς θα ξαναλέμε κανονικότατα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
2: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη στην Οδό Καυκάσου. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στην κουζίνα, στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 75χρονος ασθενής, ο οποίος προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο. Στην κατάθεσή του ομολόγησε ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά, ενώ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και ήθελε να ξεσπάσει. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον ανακριτή. Δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Πίρτζης. Και συνεχίζει: «Επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές». Σε εφαρμογή έχει τεθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διεξαγωγής εξετάσεων. Διατίθενται 2.730 τάμπλετς, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό με στόχο τον εξυγχρονισμό της εξεταστικής διαδικασίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών και διδασκόντων. Άνοιξε πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της εφαρμογής My Business Support της ΑΔΕ. Το Ισραήλ πληροφόρησε τις ΗΠΑ για ένα νέο σχέδιο του Ιράν με στόχο την δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου. Ποικίλα ερωτήματα προκάλεσε η απόφαση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
14: Easy Sports.
15: Για τα πρώιμη τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες. Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζονται στο Diamond League του Μονακό, απέναντι σε κορυφαίους άλτες με τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος και μια ακόμη δυνατή δοκιμασία στον ακοντισμό αντίστοιχα. Το κύριο πρόγραμμα ξεκινάει στις 9 το βράδυ.
14: Easy Weather.
15: Λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Από το βράδυ σχεδόν έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζήν 97,2, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, τη χαρά ανίποτη είναι αυτή. 10 Ιουλίου σήμερα, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, μόλις ήρθα, αλλά θα μείνω για τις 3 επόμενες ώρες στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και η διάθεση νομίζω ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Και ο καιρός είναι μια χαρά και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Οπότε σας στέλνω εδώ στον Easy 97,2 μέχρι και τις 5, γιατί εδώ θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Alphaville και Big in Japan, έτσι ξεκινάμε. Έρχεται και Ριάννα, έχω και Savage Garden, έχω και Shakira και τι δεν έχω. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

Savage Garden, To The Moon and Back. Και σήμερα είχαμε δύο τυχερές ακόμη στο μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Η Εύη και η Αθηνά ήταν οι σημερινές νικήτριες του διαγωνισμού. Ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν μαζί μας στον αέρα και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 300 ευρώ. Τώρα, συνολικά, αν αναρωτιέστε, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς δικού σας συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.800 ευρώ. Οπότε, προτείνω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να μπείτε τώρα κιόλας στο soundthis.gr. Κάθετος Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή μία από τις επόμενες ημέρες του Pay Your Bills Easy με τον Easy. Βασική προϋπόθεση βέβαια να είστε συντονισμένοι στο Easy Breakfast κάθε πρωί και στον Easy 97,2 φυσικά.

Και αν τώρα κάποιος από εμάς δεν έχει αλλάξει ακόμα την ταυτότητά του, θα πρέπει να το επισπεύσει μάλλον, γιατί σε λίγες ημέρες λύγει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες και όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει τη διαδικασία δεν θα μπορούν βασικά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας. Η ημερομηνία 3 Αυγούστου είναι η κρίσιμη ημερομηνία για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλιές ταυτότητες. Από 3 Αυγούστου λοιπόν πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση τουλάχιστον. Οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν έχουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, άρα οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες, δεν θα γίνονται δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οπότε θα πρέπει να έχετε εκδώσει τη νέα σας ταυτότητα ή να ταξιδεύετε με διαβατήριο έγκυρο. Τώρα, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για να εκδοθεί η νέα ταυτότητα, απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου της τάξεως των 10 ευρώ, το οποίο φυσικά καλύπτει και το κόστος της έκδοσης, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης, αλλά και της μεταφοράς του εγγράφου. Πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Αν δεν έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία, νομίζω ότι θα πρέπει να το επισπεύσετε, γιατί μάλλον προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Ολίδια, τι να ακούμε? So easy to fall in love, εδώ στο Easy 98,2.

0: Μαρία Φραγκιακή στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ετοιμαζόμαστε φυσικά και μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Αναφέρομαι στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 21 Ιουλίου. Θυμηθείτε αυτή την ημερομηνία, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και φιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ο Θάνος Κιούσης είναι ο παρουσιαστής της βραδιάς. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό βέβαια συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε για λίγες διαφημίσεις, ένα μικρό break. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στο Νίζι 97,2.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξίδι

0: καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση,

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 3. Συντονισμένοι στο Νίζι 97,2. Είναι 10 Ιουλίου σήμερα, είναι καλοκαίρι. Και καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, θέατρο, χορός και γενικά top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Ακούστε τι έχει κάνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events τα οποία στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο είναι ότι μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο από κοντά φυσικά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, με τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις αλλά και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά κιόλας. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Robbie Williams και η Manny και George Michael και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Επί 7 μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας από το βήμα της Βουλής την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό. Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής αντίστοιχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας την ερώτησή του. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στα προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Το Ισραήλ θέλει να συμμετάσχει στη νέα σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να ανανεώσει τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχοι στο Τελαβίβ εκτιμούν ότι οι κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
17: Sports.
18: Γεμάτη από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, η Λεωφόρος αύριο στις 9 το βράδυ για το φιλικό παιχνίδι με την Grasshopper. Ο Μίλτος Θεντόγλου και η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζονται στο Diamond League του Μονακό απέναντι σε κορυφαίους άλτες με τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος και μια ακόμη δυνατή δοκιμασία στον ακοντισμό αντίστοιχα. Το κυρίως πρόγραμμα ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο στις 10 το βράδυ στο Los Angeles.
10: Easy weather.
18: Λίγες νεφώσεις προσκέρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Από το βράδυ σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή επιτέλους. Είναι 10 Ιουλίου. Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιόφωνά σας από τις 2, εδώ μαζί σας, στον Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Λοιπόν, σήμερα 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, τα καρκινάκια. Τα φιλιά μου στο Θάνο, τα φιλιά μου στην Κέλλη και στο Φώτη που επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Το γνωρίζετε τον αριθμό. Τον επαναλαμβάνω ωστόσο. 69-81-972-972. Αλλά με βρίσκεται και στο Instagram του Easy και στο προσωπικό μου λογαριασμό Φραγκάκι Μαρία.

μοναδικός George Michael, Careless Whisper. Λοιπόν, και πάμε να δούμε αστρολογικά τι γίνεται σήμερα. Είναι Παρασκευή, οπότε τα άστρα και τα ζώδια θεωρώ ότι δεν θα φέρουν τα εμπόδια τόσο πολύ. Και ναι, αλήθεια είναι, γιατί διαβάζω στην Ασημπίλιο ότι η σημερινή ημέρα έχει έντονη εξωστρέφεια, δίνει έμφαση στις επαφές μας και γενικά υπάρχει μία πλανητική αρμονία η οποία αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Είναι μια καλή μέρα, αυτό κρατάμε, είναι μια μέρα η οποία ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας, δίνει έτσι μια περαιτέρω γοητεία στα όσα λέμε και γενικά μας βοηθά να ενδυναμώσουμε τις όποιες σχέσεις μας. Είναι μια καλή μέρα η σημερινή, εξαιρετικά θετική για όλων των ειδών της σχέσης και της συνεργασίας. Οπότε ας την εκμεταλλευτούμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Μπορεί να έχετε να συζητήσετε για δουλειά. Μπορεί να έχετε να συζητήσετε για τις διακοπές σας. Μπορεί να θέλετε να συναντηθείτε με τους αγαπημένους σας, με τους φίλους σας. Είναι μια καλή μέρα, αυτό κρατάμε. Και στο σημείο αυτό έρχεται η Αναστέιζια, η οποία μας λέει Sick and Tired, εδώ στον Easy 97,2.

Lionel Richie και Hello στο Easy 97,2. Βασικά goodbye θα θέλαμε να πούμε, bye bye, και να φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2 και το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στο Easy φυσικά, εδώ και καιρό. Και σας κάνουμε δώρο τάκτο πλοϊκά για να πείτε bye bye και να πάτε να απολαύσετε τις Κυκλάδες, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά, να ξέρετε, από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και με ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Έχω όμως εγώ τώρα δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς, για όποιον προορισμό θέλετε εσείς. Στο Viber ο διαγωνισμός θα γράψετε τη λέξη Golden, αφήνετε και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

0: Double Amore και Share από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν ετοιμάζεστε για Σαββατοκύριακο, αν ετοιμάζεστε για παραλία, για θάλασσα, για τις διακοπές σας, μην ξεχάσετε να βάλετε στη βαλίτσα και το Seaside Dry Mist SPF 50+ από τη Fresiderm. Είναι αντιλιακό dry oil με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Μπορεί να σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ. Αυτό, να ξέρετε, είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε προστατευμένοι κάθε λεπτό. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο και συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή και σε στεγνό αλλά και σε βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα και καλύπτει μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάσουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά τους. Seaside Dry Mist SPF 50+, πολύ υψηλή ηλιοπροστασία ευρέως φάσματος από τη Fresiderm και φυσικά είναι για όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Roxette, έχω και Lian Rimes και άλλα πολλά έχω, οπότε να μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο. Κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Clean Rhymes, Can't Fight the Moonlight, στον Easy 97,2. Είμαστε λίγο πριν από τις 4. Και θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο Easy σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αλλά και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση η οποία δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της Frida Kahlo, σε καλή να τη ζήσεις. Λοιπόν, έχω διπλές προσκλήσεις, είναι για την Κυριακή 12 Ιουλίου. Αν θέλετε να πάτε εκεί και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, για τη Frida Kahlo, στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Frida, αφήνετε και ένα το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Queen, μόλις επιστρέψω, μείνετε εδώ.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
3: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έπειτα από 16 χρόνια, οι αρχές φαίνεται να φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην Μάρφιν στην Οδό Σταδίου, που είχε και ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια εγγύου γυναίκας. Στο πλαίσιο μάλιστα της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι άνδρες, ενώ είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης και για μια 46χρονη γυναίκα. Όπως έγινε γνωστό, καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Τα δηληστηριά υπεδεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες μετά την κηδεία της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο των ερευνών για τις επιθέσεις σε οικίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε και τα στελέχη της Ελλάς για τις συντονισμένες ενέργειές τους. Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΔΕ για όποιον επιθυμεί να ρυθμίσει λήξη πρόθεσμες οφειλές που έχει στην ΑΔΕ με έως και 72 δόσεις, όπως και έκανε γνωστό εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Επέστρεψε η νευρικότητα στην αγορά καυσίμων μετά και τη νέα αναταραχή στον Περσικό κόλπο. Πιο συγκεκριμένη η εκτίμηση των πρατηριούχων είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα η τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη ενδεχομένως να φτάσει κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Στο μεταξύ, για όσους γεμίζουν σήμερα τα αυτοκίνητά τους αμόλυβδη, ο μέσος όρος της τιμής είναι τα 1,96 ευρώ το λίτρο.
19: Easy Sports.
20: Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζονται στο Diamond League του Μονακό απέναντι σε κορυφαίους σάλτες με τις πιο δυνατές αναμετρήσεις στο μήκος και μία ακόμα δυνατή δοκιμασία στον ακοντισμό αντίστοιχα. Το κυρίως πρόγραμμα ξεκινά στις 9 το βράδυ.
19: Easy Weather.
20: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Από το βράδυ σχεδόν έθριος ο καιρός, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την έμι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε, εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, που σημαίνει ότι είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 λοιπόν μέχρι και τις 5, πάντα παρέα με όλους εσάς. Έχουμε και το soundees.gr και το soundees app. Και το καλό είναι ότι μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε με ένα κλικ, όπως εσείς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Χίο αλλά και από το Ναύπλιο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Έχω πολλά και καλά για εσάς μέσα στην επόμενη ώρα και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα φίλι να στείλω στο Χρήστο και στην Κατερίνα, αλλά και στην Αλεξάνδρα που επικοινώνησαν μαζί μου.

Sweet Harmony και Beloved. Και αυτό ακριβώς το τραγούδι θα μπορούσε να περιγράψει το Easy Summer Experience. Γιατί ο Easy σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ενώ ταυτόχρονα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλδέρα στη Μίκρα Θήρα Winery. Θέλω να ακούτε καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Μπείτε στο soundease.gr / Easy 97,2 για να συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση στην Σαντορίνη, τη μαγική Σαντορίνη. Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη καλδέρα και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Υπενθυμίζω, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη καλδέρα. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθώ. Η Σαντορίνη σας περιμένει. Και φυσικά να είστε εδώ στον Easy 97,2, γιατί ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Και τι ωραία νέα είναι αυτά που διαβάζω για την Νάξο, την αγαπημένη Νάξο, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 και μάλιστα είναι στην πρώτη θέση στο νέο κατάλογο του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Ιστότοπου MSN.com. Η Νάξος λοιπόν πρωταγωνιστεί σε αφιέρωμα με τίτλο «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσετε το 2026 στην κορυφή της Ευρώπης λοιπόν». Η λίστα να σας πω ότι περιλαμβάνει νησιά από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Δανία, τη Μάλτα και άλλα πολλά, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι όμως η Νάξος μας στην κορυφή της λίστας. Και μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το φυσικό της περιβάλλον, για την ποιότητα γενικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει. Το δημοσίευμα λοιπόν περιγράφει την Νάξο ως το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, έναν προορισμό που συνδυάζει εντυπωσιακά τοπία, αυθεντική ελληνική φιλοξενία αλλά και πλούσια ιστορία, ενώ φυσικά ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες της με τα γαλαζοπράσινα νερά. Βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες στην Νάξο και έτσι θυμήθηκα το πόσο όμορφο νησί είναι. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί έχω φανταστικό δώρο για εσάς από τη Σεπτόνα, η οποία Σεπτόνα από το 1975 μας φροντίζει. Φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση, που μετατρέπει το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Έχω διαγωνισμό. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, θα γράψετε τη λέξη Σεπτόνα, το όνομα, το επώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Εσπρέσα ακούμε. Σαμπρίνα Κάρπεντερ εδώ στο Easy 97,2.

0: Είστε στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μεσημέρο, απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εδώ είμαστε. Και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από αύριο 11 Ιουλίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου και σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με Μελίντα Καρλάιλ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Οι 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στη Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
3: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Πάμε να πάρουμε τσούρα.
2: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
3: Όντως.
2: Έτσι λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
3: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι?
3: Έτσι νομίζα. Πηγαίνετε
2: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες

0: Out to Save a Life, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πέρασε η ώρα, πλησιάζει 5. Και θα φύγω σιγά σιγά. Κάναμε παρέα για 3 ώρες και σήμερα εδώ στο Easy 97,2 η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Σας περιμένω εδώ, μη φύγετε. Έρχεται εκτάκτως η Δέσποινα Κρητικού και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9 εδώ στο Easy. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Easy News.
0: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε, υπενθυμίζεται, από την Προεδρία του κόμματος, ανοίγοντας διάπλατα τη μάχη της διαδοχής στην Κουμουνδούρου. Σε δημόσιο μάλιστα μήνυμά του, ο κ. Φάμελος ξεκαθάρισε ότι αδυνατεί να υποστηρίξει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και αρνείται να γίνει μέρος του εσωκομματικού διχασμού. Διευκρίνησε ωστόσο ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί τη βουλευτική του έδρα, τιμώντας τη λαϊκή εντολή. Σε τροχιά με το που κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη στο μεταξύ να προχωρά σε δυναμική παρέμβαση και να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στις 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Windham με τη δυνατότητα και διαδικτυακή συμμετοχής. Να σημειωθεί ότι για την διεξαγωγή της συνεδρίασης απαιτείται απαρτία τουλάχιστον από 130 με 135 μέλη, με την κίνηση αυτή να οξύνει περαιτέρω τον εσωκομματικό πόλεμο στην Κουμουνδούρου. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομίστηκε αεροπορικός από την Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Στη σύλληψη μιας 21χρονης για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 11.33 στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα Αττικής. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι και την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και κάνουν πρεμιέρα αυτή την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.
8: Easy Sports.
0: Μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ επέκτηνε τη συνεργασία της και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος και παραμένει στην Ένωση μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.
8: Easy Weather.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός είναι σχετικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 4 ώρες στον Easy 97,2. Εκτάκτο σήμερα στη θέση του Νίκου Μάουτζου. Ελπίζω να είστε καλά και να προετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. 6989-72-972. Αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω όμως να το κρατήσετε, να το αποθηκεύσετε γιατί έρχονται και σούπερ διαγωνισμοί. Σε λίγο έρχεται το νούμερο 1 pop star του πλανήτη Weekend. Αγαπημένο Teddy Swims. Τώρα πίσω στα 80s, Fry Height και Every Time στον Easy 97,2 και φυσικά online στο soundis.gr και στο Soundis App.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Duran Duran ήταν το Ordinary World, την απόγευμα Παρασκευής, και είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Easy 97,2. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 9. Φυσικά θέλω να σας θυμίσω το Easy Summer Experience. Ο Easy λοιπόν 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Εκεί θα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη θύρα με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την καλυτέρα στη Μίκρα Θύρα Winery. Για να δηλώσει συμμετοχή μπαίνει στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη καλυτέρα και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, έτσι κερδίζετε το καλοκαίρι. www.soundist.gr κάθετος Easy 972. Είναι η Mary J. Blige και το Family Affairs στον

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για την οποία δεν χρειάζονται συστάσεις, ήταν οι Beatles και το Let It Be στον Easy 97,2. Έχω να πω ότι στα 86 του χρόνια ο Ringo Starr απέκτησε έναν ακόμη τίτλο στη ζωή του. Το Πανεπιστήμιο του Liverpool τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα, τιμώντας όχι μόνο την πορεία του με τους Beatles, αλλά και τη συμβολή του στη μουσική και την παγκόσμια εικόνα της πόλης. Συγκινημένος λοιπόν, ο Ringo Starr είπε πως όταν αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας drummer, η οικογένειά του προσπάθησε να τον αποτρέψει και έκλεισε με μια συμβουλή προς όλους: μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, και θα προσθέσω κι εγώ, μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρα των παιδιών σας, έτσι. Γιατί σκεφτείτε, έγινε αυτός που έγινε, παρόλο που η οικογένειά του προσπάθησε να τον αποτρέψει. Φανταστείτε κιόλας να τον ενθάρρυνε, τι θα γινόταν. Αυτό ίσως είναι το πιο όμορφο μήνυμα του Ringo Starr, γιατί ακόμη και ένας Beatle μετά από δεκαετίες επιτυχιών δεν μίλησε για βραβεία ή δίσκους, μίλησε για εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε να πιστέψει στο όνειρό του, και κάπως έτσι μας έκανε αυτή η δήλωσή του να χαμογελάσουμε. Είναι ο νούμερο ένα pop star του πλανήτη, βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδία, στο ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας, και κάνει χαμό. Είναι ο Weekend και το Blinding Lights στον Easy 97,2.

0: Μία από τις μεγαλύτερες φωνές των 80's, η οποία σήγησε για πάντα. Εχθές αυτή ήταν η Bonnie Tyler και το Hunting Out for Hero στον Easy 97,2. Θα τη θυμόμαστε μέσα από τις τεράστιες επιτυχίες που μας χάρισε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απόγευμα Παρασκευής και εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου στις 7.30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Pure Essence, Don't Know Any Better, απόγευμα Παρασκευής, στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φαντάσου, σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. Πάμε σε ένα σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 με το βασιλιά της pop Michael Jackson.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μείωση στις τιμές των καυσίμων έως και τον Αύγουστο προανήγγειλε η κυβέρνηση μετά από συμφωνία με δύο εγχώρια διελιστήρια. Όπως και δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Ο κ. Χατζηδάκης στο μεταξύ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει προληπτικό χαρακτήρα και δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
13: Έναν εφιάλτη βίωσαν οι επιβάτες και το προσωπικό που βρίσκονταν στο αεροσκάφος της Ryanair, όταν έπειτα από αποκόλληση τμήματος του κινητήρα έσπασε ένα από τα παράθυρά του, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να βρεθεί ομισός εκτός του αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο. Όπως και έγινε γνωστό μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου, όπου και αναμένεται να γίνει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Προχωρούν διαδικασίες για την πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα έπειτα από περίπου 4 δεκαετίες. Πληροφορίες στο μεταξύ αναφέρουν ότι η γεώτρηση για φυσικό αέριο στο μπλοκ 2 του Ιουνίου, που έχει προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο του 2027, περνά σταδιακά στο επόμενο στάδιο, καθώς εξελίσσονται τόσο οι αδειοδοτήσεις όσο και η οργανωτική προετοιμασία του έργου. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ. Κατά την ίδια πηγή, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση εντός της ημέρας. Εικόνα διπλής ανάγνωσης και εγγραφή Frontex για το πρώτο εξάμεινο του 2026, καθώς ενώ οι παράτυπες διαλέψεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησαν κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις καταγεγραμμένες ανιχνεύσεις να ξεπερνούν ελαφρώς τις 49.000 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του οργανισμού.
14: Easy Sports.
13: Η Πορτογαλία πέρασε σε νέα εποχή μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και την παραίτηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με τον Ζόρζε Ζεσούς να ανακοινώνεται και επίσημα.
14: Easy weather.
13: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες, ενώ από το βράδυ αναμένεται σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα βρίσκομαι μαζί σας μέχρι τις 9. 6-9-8-9-7-2-9-7-2. Αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Φυσικά θέλω να το κρατήσετε, να το αποθηκεύσετε, γιατί σε λίγο έρχονται και σούπερ διαγωνισμοί. Σε λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως Lice Labonita από τη Βασίλισσα της Pop. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και οι Backstreet Boys με το Everybody, τώρα Michael Jackson και Billie Jean στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App.

αυτή είναι η Βασίλισσα της Pop Madonna και το Λάις Λαμπονίτα στον Easy 97,2. Στις 19 Ιουλίου είμαι σίγουρη ότι η Madonna θα μας χαρίσει ένα ξεχωριστό performance, μιας και θα συμμετάσχει στο πρώτο ιστορικό halftime show του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τους Justin Bieber, τη Shakira και τους BTS. Να θυμίσω τη θρυλική εμφάνιση της Madonna στο θρυλικό halftime του Super Bowl το 2012, έτσι. Νομίζω ότι με αυτό σαν αφετηρία και με το γεγονός ότι η Madonna κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ και ετοιμάζεται να ανακοινώσει παγκόσμια περιοδία, είμαι σίγουρη ότι στις 19 Ιουλίου θα δούμε πράγματα και θάματα. Το περιμένω πώς και πώς. Είναι η δική μας η Real και το Stop Killing Time στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών. Αυτή ήταν η Blondie και το Call Me. Μπορώ να πω ότι έχω μία αδυναμία στην Debbie Harry. Είναι ένα ένδαλμα εν ζωή, αυτό έχω να πω μόνο. Και είναι και πολύ πολύ ενεργή, έτσι. Δεν έχει σταματήσει να δίνει συναυλίες. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα από αύριο 11 Ιουλίου μέχρι τις 19, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφές αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του Ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο, με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
3: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
2: Θα έπαιρνες, ε?
3: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
2: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
3: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
2: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
3: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
2: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
15: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Αθήνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Δυσγλυκινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
24: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
25: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Αυτή είναι η Σακύρα, η οποία έχει τη δημητική της αυτό το καλοκαίρι, μιας και μας τραγουδά τον ύμνο του Μουντιάλ. Τη Σακύρα θα την απολαύσουμε και στο πρώτο Final Halftime Show, στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή 19 Ιουλίου, μαζί με τη βασίλισσα της Pop Madonna, τον Justin Bieber και τους βασιλιάδες της K-Pop BTS, αν υπομονούμε. Τώρα, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, έχεις αναρωτηθεί. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από

0: Beauty Fresiderm, το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
19: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
18: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Τι μπάνιο, τι
20: μπάνιο, τι μπάνιο.
21: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
20: τι μπάνιο.
21: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Easy News.
23: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για λύτρωση και δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της εμπριστικής επίθεσης στην Μάρφιν, έκανε λόγο δικηγόρος των οικογενειών Θρασίβουλος Κονταξή, σχολιάζοντας τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης για το τρίτο άτομο 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου αποδίδει ο πατέρας 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας, που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαιναν οι δύο συγκρούστηκε με το επαγγελματικό όχημα. Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρία. Ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στην Βουλγαρία. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα τέσσερα βασικά λιμάνια της Αττικής. Για το τρίμερο, μάλιστα, από σήμερα Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 173 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν προς τα νησιά περισσότεροι από 95.000 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα της θερινής περίοδου. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για την Μείωση των Τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης με στόχο μειώσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 και 4 μήνες, όπως και αποκάλυψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έπειτα από επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει.
22: Easy Sports.
23: Ο Σαντιό Μανέ, μετά τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από το Μουντιάλ, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική του ομάδα έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια.
22: Easy weather.
23: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

AZ 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα βρίσκομαι σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 9. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, να έχετε τελειώσει με όλες τις υποχρεώσεις της εβδομάδας και να είστε έτοιμοι για ένα πολύ πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο. Αν ψάχνετε ένα σημάδι τέτοια ώρα για να πάτε για μια βραδινή βουτιά, νομίζω ότι σας το έδωσα μόλις τώρα. Να το κάνετε, να το τολμήσετε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από πολύ πολύ μικρές έτσι αποδράσεις, τις οποίες τις αποφασίζουμε και τελευταία στιγμή, γιατί όχι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται αγαπημένη Cindy Lauper, Lady Gaga τώρα. Hi και Take On Me στο Easy 97,2 και φυσικά online στο soundis.gr και στο Soundis app.

Ήταν η Aerosmith και το I Don't Miss a Thing, ένα από τα διασημότερα soundtracks όλων των εποχών. Ο Anthony Hopkins είναι η απόδειξη του πότε δεν είναι αργά, γιατί στα 88 του χρόνια ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο και παρουσιάζοντας το πρώτο του άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής, καθώς η μουσική, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές, υπήρξε διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δημιουργικές του ανησυχίες. Το άλμπουμ λοιπόν με τίτλο Life is a Dream θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου και περιλαμβάνει ορχιστρικές συνθέσεις που ο ίδιος ο Hopkins δημιούργησε σε διάστημα 6 δεκαετιών. Όπως και να έχει, θα είναι κάτι το συλλεκτικό. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι η Lady Gaga και το Αλεχάνδρο στον Easy 97,2.

από τα τραγούδια που πραγματικά σε ταξιδεύουν. Ήταν η Cyndi Lauper και το I Drove All Night στον Easy 97,2. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα ακόμη Easy Summer Experience, γιατί ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Εκεί θα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλντέρα στο Μίκρα Θύρα Winery. Πώς τώρα θα πάρετε μέρος σε όλο αυτό? Ακούτε καθημερινά Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθε το Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό λοιπόν Easy Pass είναι η λέξη Καλντέρα. Και φυσικά το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μην ξεχάσετε www.soundist.gr κάθε το Easy 97,2, εκεί δηλώνετε συμμετοχή. Είναι η Beverly Knight και το Piece of My Heart στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Είναι η Αρίθα Φράγκλιν και το I Say Little Prayers στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν θες να κερδίσεις μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ Wagamama, στείλε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy 6989-72972, γιατί στο Wagamama Foodies Life και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει λοιπόν ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Από τα νέα Ο Σίζουσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry ουντών μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείς στα Wagamama, στο Μοναστηράκι, για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θες ακόμη περισσότερους λόγους, να πας να σου θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama, στο Μοναστηράκι, συνεχίζονται το all you can eat sushi από 15,90 και τα curry days με αγαπημένα curry στα 9,90. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αν θες να κερδίσεις μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, στείλε Wagamama στο Viber του Easy 6989-72972. Πολύ σύντομο break και επιστροφή με Phil Collins στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολλάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Άκρος καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει για τη σημερινή μέρα. Lost Frequencies και Are You With Me στον Easy 97,2. Και μιας και έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει συνεχώς. Εγώ σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Πάμε όλοι Waterfront Water Park. Το Waterfront Water Park βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και το βρίσκεις πολύ εύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττική Οδού. Τι σας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές, τις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ κυριολεκτικά δίπλα μας. Μπείτε στο waterfront.gr για να μάθετε περισσότερα. Στείλτε βέβαια και τώρα τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy 698997297.

0: 2 για να κερδίσετε δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Το καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 με το βασιλιά της pop Michael Jackson.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
3: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί. Μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
14: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε βαθιά κρίση έχει μπει η Κουμουνδούρου μετά την παρέτηση του Φάμελου. Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι σήμερα εσωκομματική αντιπολίτευση επιδιώκει να πάρει τα κλειδιά του κόμματος με το χρόνο των συνεδριάσεων για τα καθοδηγητικά όργανα να αποτελεί σημείο τρυφής. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι σε άτυπη σύσκεψη στελεχών εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η απόπειρα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ πρωτοβουλία Πολάκη Παπαδούρου δεν εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό για την νόμιμη λειτουργία του οργάνου. Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΔΕ για όποιον επιθυμεί να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει στην ΑΔΕ με έως και 72 δόσεις, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των δύο 42χρονων συλληφθέντων που κατηγορούνται για την πολύ νεκρή επίθεση στην Μάρφιν. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, οι δύο άνδρες εξήλθαν από το πίσω μέρος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι κατά την έξοδό τους από το κτίριο της Γαδά. Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Τα δηληστήρια μάλιστα δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, ενώ αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα είναι η μείωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, όπως και τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έπειτα από επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει.
15: Easy Sports.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει για να δει από κοντά τη νέα ομάδα που χτίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ και αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο φιλικό με την Grasshopper στην Λεωφόρο το βράδυ του Σαββάτου, αύριο 11 Ιουλίου.
15: Easy weather.
0: Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα βρίσκομαι εκτάκτως εδώ σήμερα στη θέση του Νίκου Μάτζου μέχρι τις 9 και μπορώ να πω ότι αυτή η θέση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο μαγικά τα απογεύματα στον Easy 97,2, έτσι δεν είναι? Κάνουν την επιστροφή μας στο σπίτι ακόμη πιο εύκολη, ακόμη πιο χαλαρή. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 698-9972-972 να μου δώσετε ιδέες για δραστηριότητες για το Σαββατοκύριακο με μικρά παιδιά στην Αθήνα. Αυτό θέλω να μάθω σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε τις καλύτερες προτάσεις. Εγώ έχω την καλύτερη μουσική, οπότε έτσι τα βρίσκουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται Sia, Matthew Fisher, τώρα Michael Jackson και Dirty Diana στον Easy.

από τα 90 στην αγαπημένη μας δεκαετία, η Gly Cherry και Safe Tonight στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και εσείς κάνετε αυτό που κάνετε κάθε πρωί. Δηλαδή, είστε συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast θα σου πληρώσουν το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Εύη και η Αθηνά ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσαν τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 300 ευρώ. Μέχρι στιγμής το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.000 ευρώ, παρακαλώ. Αυτό έχω να πω. Στο soundist.gr κάθετο Easy 972 θα τα μάθετε όλα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία του James Blunt, είναι το You're Beautiful και παίζει δυνατά στον Easy.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones, Anybody's in my baby. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 στον Easy 97,2. Δεν ξέρω αν το πήρατε ήδη σε σήμερα. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Foreign Tones και αποτελεί μάλιστα το 25ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney, παρακαλώ, που παίζει μπάσο σε δύο τραγούδια, ο Robert Smith τον Cure, ο Steve Winwood, ο Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers, ενώ περιλαμβάνονται και τελευταίες ηχογραφήσεις του αείμνηστου Charlie Watts. Και μάλιστα κάπως έτσι ο Mick Jagger με τη συνεργασία αυτή με τον Paul McCartney έβαλε τέλος στο μύθο της μεγάλης κόντρας ανάμεσα στους Rolling Stones και τους Beatles. Χαρακτήρισε μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, χαρακτήρισε τους Beatles τους πιο παραγωγικούς τραγουδοποιούς της εποχής τους, τονίζοντας πως έγραφαν ασταμάτητα επιτυχίες όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για άλλους καλλιτέχνες. Τι ωραία να ακούμε τέτοια πράγματα και τέτοιες ειδήσεις και κάποιοι μύθοι να καταρρύπτονται. Πολύ μου αρέσει. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
3: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Πάμε να πάρουμε τσούρα.
2: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
3: Όντως.
2: Κύριε φίλε.
3: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Γιατί έτσι τα... λέγεται δύο χωριά. Λέγεται το μέρος στην Τίνο.
3: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
3: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει.
2: Quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros ήταν η Μαρία Μένα και το Just Hold Me, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για τις 4 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Easy 97,2 ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Εγώ σας αφήνω, σας εύχομαι να υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αν δεν τα πούμε μέχρι τέλη Ιουλίου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρισιωτή.
0: Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακριτρίας θα οδηγηθούν την ερχόμενη Τρίτη οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό της Μάρφιν προκειμένου να απολογηθούν. Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μάρφιν το 2010 μεταφέρθηκαν σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Από ό,τι φαίνεται, η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, καθώς μια αναστρέψιμη, είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος έπειτα από τα βαρύτατα τραύματα που φέρει στο κεφάλι. Από σφαίρες αστυνομικών, οι οποίοι και άνοιξαν πυρ, έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, υπενθυμίσεται το βράδυ της 4ης, 8 Ιουλίου. Απότομα κόπηκε το νήμα της ζωής 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιφερειακή όδο στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία κεθρινεί σήμερα τον χαμό της 15χρονης αθλήτριάς του, ενώ υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη, όπου ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης. Ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών, οι ελλείψεις καθαρού νερού και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασική περίθαλψη απειλούν πλέον τους δεκάδες χιλιάδες επιζώντες των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα, προειδοποιεί ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.889, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Μασχάντο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενέι, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενέι έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.
15: Easy Sports.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει για να δει από κοντά τη νέα ομάδα που χτίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ και αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο το βράδυ του Σαββάτου αύριο 11 Ιουλίου.
15: Easy weather.
0: Για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Ντετζενέιρη, συγγνώμη, είναι
2: η κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
5: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο κάλεσμα προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ απίφθινε ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας ότι η συνεδρίαση του Σαββάτου πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου περί αναβολής. Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αγνοήσουν τα μηνύματα της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα να αναβάλει τη συνεδρίαση και καταγγέλλοντας ότι ενεργεί σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας θα οδηγηθούν την ερχόμενη Τρίτη 14 του μήνα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό της Μάρφιν προκειμένου να απολογηθούν. Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Μείωση τιμές των καυσίμων έως και τον Αύγουστο προανήγγειλε η κυβέρνηση μετά από συμφωνία με τα δύο εγχώρια δηληστήρια. Όπως και δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει προληπτικό χαρακτήρα και δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράταση μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, μέχρι και σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα 4 βασικά λιμάνια της Αττικής. Για το τρίμερο, μάλιστα, από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 173 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν προς τα νησιά περισσότεροι από 95.000 επιβάτες.
6: Easy Sports.
7: Μετά το Μάρκο Νικολίτς, η ΑΕΚ επέκτηνε τη συνεργασία της και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος και παραμένει στην Ένωση μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.
6: Easy weather.
7: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνες.
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
2: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία όταν αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή λόγω σοβαρού τεχνικού συμβάντος. Ειδικότερα, αντικείμενο από τον κινητήρα έσπασε πλευρικό παράθυρο, προκαλώντας αποσυμπίωση που παρέσυρε σερβοεπιβάτη, ο οποίος και σφήνωσε στο άνοιγμα, ενώ ο άνδρας συγκρατήθηκε από τη ζώνη ασφαλείας και τους συνεπιβάτες του. Όπως και έγινε γνωστό, ο κυβερνήτης προσγείωσε με ασφάλεια το αεροπλάνο στην Θεσσαλονίκη και ο τραυματίας τελικώς διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Για λύτρωση και δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της εμπριστικής επίθεσης στην Μάρφιν, έκανε λόγο ο δικηγόρος των οικογενειών Θρασίβουλος Κονταξής, σχολιάζοντας τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης για το τρίτο άτομο 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η ανακριτική έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι και την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτώτικης μάλιστα περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο θανατηφόρες φωτιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
0: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και προετοιμάζεται για τα δύο φιλικά με Grasshoppers και Rapid Vienna, με τον Facundo Pellistri να επιστρέφει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.
0: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με το πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός. Τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Θα πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Εντάξει. Έτσι λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει
1: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας θα οδηγηθούν την ερχόμενη Τρίτη δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό της Μάρφιν προκειμένου να απολογηθούν. Να σημειωθεί ότι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν εχθές υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Από ό,τι φαίνεται, η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη καθώς μη αναστρέψιμη, είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος έπειτα από τα βαρύτατα τραύματα που φέρει στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ, υπενθυμίζεται, έπειτα από την καταδίωξη στο Άργος το βράδυ της Τετάρτης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ανακριτική έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράταση με αρχή τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2026. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, μέχρι και σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών, η έλλειψη καθαρού νερού και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασική περίθαλψη απειλούν πλέον τους δεκάδες χιλιάδες επιζώντες των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα, προειδοποιεί ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.889, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο Γιάννη Ξίνερ ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό του Wimbledon και με νίκη 3-0 προκρίθηκε στον τελικό εκεί όπου περίμενε ο Αλεξάντερ Σβέρεφ.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Πράγμα, είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε μπει για τα καλά στην τροχιά του Σαββατοκύριακου. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 11 του μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα, γιατί μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα παρακολουθήσουμε θέματα πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά, όπου στην τελευταία ενότητα αλλάζουμε ενέργεια, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού, που θα δούμε για την σημερινή μέρα. Ωστόσο, μόλις τώρα εμείς ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα, ξεκινάμε με τα πολιτικά μας θέματα, να παρακολουθήσουμε τι συνέβη στο πολιτικό σκηνικό της ημέρας, που θέλω να σας αποκαλύψω ότι ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικό, εξαιρετικά πληθωρικό. Θα απασχοληθούμε κυρίως με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, αλλά και τη μετοπική από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, και θα δούμε και πώς εξελίσσονται όλα τα ισοκομματικά ζητήματα στην μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ακόμα περισσότερα θέματα που θα δούμε παρέα μόλις τώρα. Ξεκινάμε το πρώτο μας θέμα με την μετοπική που απασχόλησε για την ακρίβεια στην ώρα του Πρωθυπουργού. Από το Βήμα μάλιστα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με θέμα «Προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει?» Αυτή ήταν η ρητορική ερώτηση που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά, να σας μεταφέρω, στις συλλήψεις της αντιτρομοκρατικής. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγια Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στην βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή την δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, από το Βήμα της Βουλής ανακοίνωσε και τα μέτρα ο Πρωθυπουργός για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα που απασχόλησαν την χθεσινή μέρα, βρέθηκαν στο πρώτο πλάνο, σημειώνοντας ότι σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια συμφωνήθηκε η συμβολή τους στη χρηματοδότηση μέτρων για την συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η συμφωνία προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως και το τέλος του Αυγούστου, ενώ όπως διευκρινίσει, λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Και περνάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και στον κύριο Ανδρουλάκη, όπου τόνισε ότι αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω, οι πολίτες χρειάζονται λύσεις. Ήταν μια έτσι κατηγορηματική τοποθέτηση του κύριου Ανδρουλάκη. Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι, είπε, των πολιτών έχει έναν τίτλο: ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Σύμφωνα με την Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας και την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό. Κατά τη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Δώστε τα στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καρτέλ, και τι πρόστιμα εισπράξατε? Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μία επίμονη ακρίβεια, πώς την πολεμήσατε? Διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στη δεύτερη ομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Από τη μεριά του, ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Απάντησε πρώτα στο πρώτο σκέλος, απορρίπτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης ως δημοσιονομικά ατεκμηριωτές, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντια μέτρα που, όπως είπε, δημιουργούν μεγάλα δημοσιονομικά κενά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει συγκεκριμένη κοστολόγηση για κάθε πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας σε ποια προϊόντα θα εφαρμοζόταν η μείωση του ΦΠΑ, σε ποιο ποσοστό, για ποιο χρονικό διάστημα, ποιο θα ήταν το συνολικό κόστος και από ποιες πηγές θα χρηματοδοτούνταν. Τόνισε ότι η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση, καθώς, όπως ανέφερε, δοκιμάστηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, ενώ ωφελεί το σύνολο των καταναλωτών ανεξαρτήτως
του εισοδήματος ακόμα και στους τουρίστες, αντί να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με την τοπική σύγκρουση που πραγματοποιήθηκε και παρακολουθήσαμε τη χθεσινή ημέρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Συνεχίζουμε στον κύριο Θοδωρικάκο. Την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωση των Τιμών από την τελευταία Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας και σε συνέντευξή του, αναφορικά με την εθελοντική πρωτοβουλία που θα αφορά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Όπως εξήγησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση επέβαλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης, προκειμένου να αποτραπούν και τα φαινόμενα σχροκέρδειας και να περιοριστούν και οι πληθωριστικές πιέσεις. Μετά τη λήξη του πολέμου, είπε, το μέτρο αποσύρθηκε, καθώς όπως ανέφερε, στόχος είναι η λειτουργία μιας πλήρως κανονικής ανταγωνιστικής και όσο γίνεται πιο δίκαιης αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, με εκπροσώπους επιχειρηματικότητα, συμφωνήθηκε οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη να παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ από τα τέλη του Αυγούστου θα ξεκινήσει και η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωσή τους, όπως και διαβεβαίωσε. Να περάσουμε τώρα σε κάποιες παρετήσεις που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Για την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέφαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέως. Ο τέος πλέον βουλευτής Α-Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ είχε ενημερώσει σχετικώς από το περασμένο Σάββατο το έως χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο και είχε και προαναγγείλει και την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην πρωτοβουλία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακολούθως την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της, ενώ όπως αναφέρει η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης, αυτό τόνισε χαρακτηριστικά. Και πάμε να συνεχίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμάχη, η μάχη μάλλον διαδοχής, και υπάρχουν και πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα μετά τον μπαράζ παρετήσεων και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική επίτροπη. Με το οποίο στην ομίχλη μοιάζει λοιπόν η κατάσταση, να μεταφέρω στην Κουμουνδούρου, μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μια εξέλιξη που πυροδοτεί έντονες διεργασίες και ανοίγει και επισήμως την μάχη της διαδοχής. Στο μήνυμά του, ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από την Βουλή των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, είπε. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά αλλά και στην πολιτική δράση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Σοκράτης, υπενθυμίζω, την παρέτησή του. Επίσης, στην Ολομέλεια ανακοινώθηκε και η επιστολή του Γιώργου Καραμέρου που είδαμε και λίγο πριν προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως επίσης και η παρέτηση του Διονύσιου Καλαματιανού. Την ίδια στιγμή πάντως ο Χρήστος Πρίτζης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται βουλευτική έδρα μετά την παρέτηση Καραμέρου. Η επόμενη μέρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στο κόμμα διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης, με βασικό σημείο τριβής το εάν θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Και θέλω να συνεχίσουμε στον κύριο Πολάκη. Να περάσουμε τώρα στην τοποθέτησή του. Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό. Σήμερα θα γίνει όπως και δίποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του, καλώντας και όλα τα μέλη να βρεθούν σήμερα στις 10.30 στο ξενοδοχείο Windham, ενώ όπως είπε θα υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής και μέσω Zoom. Σημείωσε λοιπόν πως η σημερινή συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο την αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ερωτηθείς αν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας για να μπορέσει να το επαναφέρει, ο Παύλος Πολάκης απάντησε πως το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα σε συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι για να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου να ψηφίζουν κάποιοι και μετά να αποχωρούν, στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ή όποια
θα εκλέξει το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα πάρουν μέρος και οι βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά τώρα με το ποιος θα κάνει την εισήγηση στην σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα, εξήγησε ότι εφόσον η σύγκλησή της έγινε μετά από αίτημα μελών της, ούτως ή άλλως θα γινόταν από κάποιο από αυτά, όπως και θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Πολάκης. Σκληρή κόντρα πάντως κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσω, γιατί τρέχει και ο χρόνος μου. Υπήρξε και για την 13η σύνταξη. Να συνεχίσουμε και στο Ηράκλειο, που αυστηρό μήνυμα έστειλε ο κύριος Χρυσοχοΐδης απευθείας από το Ηράκλειο κατά της εγκληματικότητας στα εγγένεια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά. Να σας μεταφέρω. Στο μεταξύ, συνάντηση με κορυφαία μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Νίκος Δένδιας. Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και την συνεργασία στα εξοπλιστικά προγράμματα, σε συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και κοιτάω και το χρόνο μου, 10:50 πρώτα λεπτά. Είχα άλλα δύο θέματα να δούμε, θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που ξεκινά σε λίγα δευτερόλεπτα. Ολοκληρώσαμε τα πολιτικά μας θέματα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε με την εσωτερική επικαιρότητα, η οποία σε λίγα δευτερόλεπτα παίρνει την σκητάλη. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

Και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην εσωτερική επικαιρότητα της ημέρας, έτσι όπως εξελίχθηκε για σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, συνεχίζουμε κανονικά στο Νίζεν 7,2. Έχουμε παρακολουθήσει, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, μόνο την πρώτη ενότητά μας με τα πολιτικά θέματα, ενώ πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα την σημερινή των εσωτερικών θεμάτων. Και θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά πληθωρική, με πάρα πολλές εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα και διάφορα θέματα, και πάμε να ξεκινήσουμε απευθείας από την Μάρφιν, όπου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας πραγματοποιήθηκε και η μεταγωγή των δύο 42χρονων συλληφθέντων που κατηγορούνται για την πολύ νεκρή επίθεση στην Μάρφιν, η οποία επέστρεψε στην επικαιρότητα. Να θυμίσω ότι είχε πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ νεκρή επίθεση στη συμβολή των οδών Σταδίου και Όλου στις 5 Μαΐου του 2010, λίγο μετά μάλιστα τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής εχθές. Οι δύο άνδρες εξήλθαν από το πίσω μέρος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι, να σας μεταφέρω, κατά την έξοδό τους από το κτίριο της Γαδά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βασικό τους αίτημα ήταν να επικοινωνήσουν και να έχουν παρουσία των δικηγόρων τους, και θα δούμε και σε επόμενα θέματα τι ανέφεραν οι δικηγόροι των δύο κατηγορούμενων. Είχαν προηγηθεί επίσης και οι συλλήψεις τους κατά τις πρωινές ώρες. Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ανολιώσια, όπου και διέμενε, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που χρησιμοποιούσε. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά ουσιαστικά την υπόθεση. Ένα ανώνυμο λοιπόν ηλεκτρονικό μήνυμα ήταν το καθοριστικό για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μάρφιν, που εστάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης. Το περιεχόμενο τώρα του email οδήγησε και τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση και να ανασύρουν και την δικογραφία από το αρχείο. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο μήνυμα ήταν γνωστά στις διοκτικές αρχές, ωστόσο δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο των υπόπτων. Με την αξιοποίηση νέων στοιχείων και σύγχρονων ανακριτικών μεθόδων, γραφεία εμπλουτίστηκε και η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε ένταλματα σύλληψης για τους δύο άνδρες. Τώρα, ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, θα οδηγηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, πιο συγκεκριμένα 14 του μήνα, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό της Μάρφιν προκειμένου να απολογηθούν. Οι δύο κατηγορούμενοι για το εμπρισμό μεταφέρθηκαν εχθές 10 Ιουλίου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως σας προανέφερα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους εκτελέστηκαν και τα εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έως και την Τρίτη, ώστε να προετοιμάσουν και τις απολογίες τους. Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε ύστερα από την επανεργοποίηση της έρευνας, η οποία και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε με την αποστολή, προσθέτω ξανά, ανώνυμου email στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνεχίζουμε στους δικηγόρους των θυμάτων της Μάρφιν. Για λύτρωση και δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της εμπριστικής επίθεσης, έκανε λόγο ο δικηγόρος των οικογενειών, Θρασίβουλος Κονταξής, σχολιάζοντας και σε συνέντευξη που παραχώρησε τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης για το τρίτο άτομο 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία. Αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η εμπλοκή των συγκεκριμένων ανθρώπων, θα είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τους τραυματίες και για τις οικογένειές τους, ανέφερε ο δικηγόρος των θυμάτων. Θα κλείσει επιτέλους ένα συλλογικό τραύμα, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη, γιατί υπήρξε και μια προγενέστερη ποινική δίωξη, η οποία και απέβη άκαρπη. Αναφερόμενος στην εξέλιξη της έρευνας, σημειώνει ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, η δικογραφία δεν είχε εγκαταλειφθεί, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, η δικογραφία ήταν εν υπνώση. Ερωτηθείς για τα στοιχεία της νέας δικογραφίας, ο δικηγόρος ανέφερε ότι δεν είχε γνώση του περιεχομένου τους, εκτίμησε όμως πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρέχει και τις απαραίτητες εγγυήσεις. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον δικηγόρο των θυμάτων της Μάρφης και μεταξύ άλλων κάποιες από τις τοποθετήσεις που έκανε.
Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, γιατί και εκεί έχουμε πολλά νεότερα και εξελίξεις. Νέα 24ωρη προθεσμία για σήμερα. Ζήτησαν και έλαβαν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ζήτησαν και προθεσμία γιατί είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, περιμένουν κρίσιμα έγγραφα και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο. Η δικηγόρος στο μεταξύ, να περάσουμε σε αυτό το θέμα, να δούμε τι ανέφερε η δικηγόρος του 20χρονου, της μητέρας του 20χρονου, όπου τόνισε ότι από ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη, είπε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος και παραμένει διασωληνωμένος έπειτα από τα βαρύτατα τραύματα που φέρει στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, οι οποίοι και άνοιξαν τα πυρ έπειτα από καταδίωξη. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, πενθυμίζεται το βράδυ της 4ης, 8 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι το πρωί της Παρασκευής απολογήθηκαν και δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος και ζήτησαν και πήραν, όπως σας είπα στο προηγούμενο θέμα, 24ωρη προθεσμία για σήμερα Σάββατο 11 του μήνα. Και από τη νέα εβδομάδα, επιστρέφοντας στο πόστο μας και, και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, θα δούμε και όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Στο τραγικό γεγονός που σημειώθηκε χθες Παρασκευή με την αθλήτρια του ΠΑΟΚ, απότομα κόπηκε το νήμα της ζωής της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας του ΠΑΟΚ έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της χθεσινής μέρας στην περιφερειακή οδό στην Θεσσαλονίκη. Στο πένθος λοιπόν βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία και θρηνεί τον χαμό της 15χρονης. Να σημειώσω ότι τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης. Το άτυχο κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του δικεφάλου. Το φετινό καλοκαίρι μάλιστα θα συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Στο μεταξύ συγκλώνησαν τα λόγια του πατέρα της 15χρονης με πόνο ψυχής. Ουσιαστικά τοποθετήθηκε για το τραγικό αυτό συμβάν και ανακοίνωση εξέδωσε και η ασπρόμαυρη και ο ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε τώρα, αυτά τα θέματα είναι, τι να λέμε τώρα. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου, για την, εκφράζοντας και την βαρύτατη θλίψη. Στο μεταξύ ακυρώθηκε και ένας φιλικός αγώνας στην μνήμη της Άννας Μαρία, ο φιλικός αγώνας που ήταν προγραμματισμένος στην Βουλγαρία. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Καθότι 9 μέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, σε μία από τις οποίες έχασε τη ζωή της Κιβά Γιαννέστορα, η αντιτρομοκρατική προχώρησε και σε τρεις συλλήψεις με συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και έναν 24χρονο άνδρα που κατηγορείται ότι τους παρήχε και καταφύγιο. Από το μεσημέρι της Παρασκευής βρέθηκαν στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, να σας μεταφέρω, ο 29χρονος. Σχεδόν ταυτόχρονα συνελήφθη στα Χανιά και 26χρονη, η οποία και μόλις έμαθε για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε μέχρι το νησί, μέχρι τα Χανιά. Σήμερα το πρωί θα δώσουν καταθέσεις στους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχουν φτάσει και από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν και ενώπιον του εισαγγελέα, και γι' αυτό το θέμα μένουμε συντονισμένοι και από τη νέα εβδομάδα θα δούμε και περισσότερες εξελίξεις. Ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Ασκήθηκε για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο τις προηγούμενες μέρες
κοιτάω κάποια συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η ανακριτική έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης θα κριθεί αν η ποινική δίωξη θα επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα έλαβε και ο 76χρονος ασθενής που κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού. Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκε και ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει και την απολογία του. Και πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα. Να υπενθυμίσουμε τώρα, γιατί είναι και επίσημο πια, ότι η παράταση μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε και η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, έπειτα από τα πάρα πολλά εκατοντάδες αιτήματα που δέχθηκε και το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και κλείνουμε μόλις τώρα λοιπόν, 10:48 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, και ολοκληρώσαμε τα εσωτερικά θέματα. Όπως σας είπα, είχαμε εξαιρετικά πληθωρική εσωτερική επικαιρότητα, με πολλές εξελίξεις, με πολλά νεότερα. Βεβαίως πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε σε κάποια λεπτά για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2. Εμείς είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Die With A Smile από Lady Gaga και Bruno Mars, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Αλλά επιστρέψαμε τώρα στα δικά μας. Να θυμίσω στο μεταξύ και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις. Ενώ στο σημείο αυτό περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στον οικονομικό τομέα και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο μέσα από θέματα και ζητήματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο, σήμερα 11 του μήνα, έχουμε μπει για τα καλά στην τροχιά του Σαββατοκύριακου που τόσο πολύ αναμέναμε, για να πάρουμε και μία μικρή ανάσα ουσιαστικά από την ρουτίνα και την καθημερινότητα της εβδομάδας. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε ωστόσο με την οικονομική δισογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως από τον κύριο Χατζηδάκη, να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε σχετικά με τα καύσιμα και για το αν θα μειωθούν οι τιμές. Την προληπτική τώρα παρέμβαση της κυβέρνησης που προανήγγειλε χθες μείωση στις τιμές των καυσίμων έως και τον Αύγουστο, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιγράφοντας το παρασκήνιο της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Τα δύο δηληστήρια, είπε, δεσμεύτηκαν να δώσουν από 20 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, συνολικά δηλαδή 40 εκατομμύρια. Με αυτή τη συνεισφορά μπορεί να μειωθεί η τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, διαβεβαίωσε, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των τιμών, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος και μίλησε σε συνέντευξή του, είπε ότι αν και υπάρχουν ορισμένες ακόμα τεχνικές λεπτομέρειες για να αποσαφινιστούν, ο ίδιος εκτιμά ότι όλα θα πάνε καλά. Επειδή είδαμε ότι η διεθνώς κατάσταση δεν εξελίσσεται θετικά, δεν περιμέναμε να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Προχωρήσαμε εγκαίρως σε συνεννόηση με τα δηληστήρια για να υπάρξει και παρέμβαση τους επόμενους 2 μήνες, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απαντώντας τώρα στην κριτική περί ελέγχου της εφαρμογής της συμφωνίας, υποστήριξε ότι στην αγορά καυσίμων υπάρχουν μηχανισμοί πλήρους παρακολούθησης των τιμών, ενώ αναφορικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών για τις πειραγμένες αντλίες, αλλά και το λαθρεμπόριο καυσίμων, δήλωσε ότι έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα. Έχουν κλείσει πρατήρια και έχουν επιμεληθεί και αυστηρές κυρώσεις. Ερωτηθεί στην συνέχεια για τις παροχές της κυβέρνησης που αναμένεται να ανακοινωθούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο, ο αντιπρόεδρος απέφυγε να δώσει, αλήθεια είναι, λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη του Αυγούστου. Στη συνέχεια μίλησε και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση της φοροδιαφυγής, επισημένοντας ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μας δίνουν ένα μέρισμα ανάπτυξης και αυτή θα είναι και η βάση των ανακοινώσεων, διαβεβαίωσε στην ΔΕΘ. Αυτές κάποιες λοιπόν από τις τοποθετήσεις του κυρίου Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σχετικά και με την παρέμβαση, την προληπτική παρέμβαση της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών των καυσίμων. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την ρύθμιση για τις 72 δόσεις, να δούμε τι αναφέρεται και σε αυτό το νέο πακέτο μέτρων για την στήριξη των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα να σας μεταφέρω, πρόκειται να ανοίξει και πλατφόρμα από την ΑΔΕ για όποιον επιθυμεί να ρυθμίσει ληξη πρόθεσμες οφειλές που έχει στην ΑΔΕ με έως και 72 δόσεις, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αφορά τώρα οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν από το Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή ουσιαστικά το 90% των ληξη πρόθεσμων οφειλών προς την ΑΔΕ, αλλά και με μία προϋπόθεση, όπως ανέφερε. Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει παράλληλα, εφόσον υπάρξουν οφειλές από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και σήμερα, να ρυθμιστούν και αυτές σε έως και 24 δόσεις με μία ξεχωριστή ρύθμιση. Παράλληλα, εντός του Ιουλίου, εντός αυτού του μήνα, ενεργοποιούνται και 2 πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Η μία έχει να κάνει με τους μικροοφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και η δεύτερη βελτίωση που θα γίνει, όπως διαβεβαίωσε, σε λίγες μέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τσάπαλο, ο πολίτης θα μπορεί, αν θέλει, με αίτησή του στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να επιλέγει τι θέλει να σώσει από την περιουσία του και να αφήσει και την υπόλοιπη
να μπει σε αναγκαστική εκποίηση για να αποπληρωθεί γρηγορότερα το χρέος. Βεβαίως, μένουμε συντονισμένοι για αυτό το θέμα και θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερα νεότερα και εξελίξεις που ίσως προκύψουν για αυτά τα δύο θέματα, για αυτές τις δύο βελτιώσεις, τις οποίες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Επανερχόμαστε στο ζήτημα των καυσίμων. Να δούμε τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές και να δούμε και τι συμβαίνει και στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, πού βρίσκουμε σήμερα και σε τι τιμή βρίσκουμε την βενζίνη. Επέστρεψε η αλήθεια είναι η νευρικότητα στην αγορά καυσίμων όπως παρακολουθούμε, μετά και τη νέα αναταραχή στον Περσικό κόλπο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει σταδιακά και την εγχώρια αγορά, τη δική μας δηλαδή ελληνική αγορά, όπου καταγράφεται και ανωδική τάση τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι εκτιμήσεις στο μεταξύ των πρατηριούχων που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν διάφορα ρεπορτάζ είναι ότι την επόμενη εβδομάδα η τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη ενδεχομένως να φτάσει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για όλους όσους γέμισαν μάλλον εχθές ή και σήμερα τα αυτοκίνητά τους αμόλυβδη, ο μέσος όρος τιμής είναι κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας και μία αύξηση περίπου στα 4,2 λεπτά ανά λίτρο, που δεν το λες καθόλου λίγο ποσό. Οι κάτοχοι στο μεταξύ αυτοκινήτων με ντίζελ έχουν δει στα πρατήρια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές, με το κόστος ανά λίτρο να διαμορφώνεται στα 1,80 ευρώ την ίδια ώρα και η διεθνής τιμή του πετρελαίου ωστόσο έχει αυξηθεί κοντά στο 7,7% τις τελευταίες ημέρες, με την τιμή να κινήθηκε για εχθές Παρασκευή πάνω από τα $76 το βαρέλι. Να θυμίσουμε τώρα και κάτι θετικό μέσα σε όλα αυτά τα θέματα οικονομικής επικαιρότητας. Οικονομία, εντάξει, καθιερωμένη είναι μια λέξη που μας αγχώνει με όλα αυτά που ξετυλίγονται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε, θα προσπαθούμε να τα δούμε ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται αναλυτικά με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Στην προκειμένη περίπτωση, πάμε σε ένα θέμα που επηρεάζει θετικά το πορτοφόλι μας, γιατί ξεκινούν σιγά σιγά και οι θερινές εκπτώσεις. Λίγες ημέρες δηλαδή απομένουν, δύο στην κυριολεξία μέχρι την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και θα κάνουν πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα στις 31 Αυγούστου. Έχουμε άπλετο χρόνο για να οργανώσουμε λοιπόν τις αγορές μας κατά τη διάρκεια μάλιστα της εκπτωτικής περίοδου. Να υπενθυμίσω ότι τα εμπορικά καταστήματα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 δηλαδή Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή, με βάση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη Κυριακή που σας προανέφερα είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του στα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6. Να σημειωθεί και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωση τιμή πρέπει να αναγράφεται και υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή. Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που ουσιαστικά τοποθετούν τις θερινές εκπτώσεις. Δηλαδή, η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 μέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Οπότε, μεγάλη προσοχή να τα τσεκάρετε αυτά για να μην έχουμε ουσιαστικά αρνητικές και περίεργες εκπλήξεις όταν φτάνουμε στο Ταμείο των Καταστημάτων. Να συνεχίσουμε τώρα σε επόμενα θέματα επικαιρότητας. Θέλω να δούμε και να θυμίσουμε τι ανέφερε και ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτό το μέτρο ξεκινά από τις 31 Αυγούστου. Τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία, όπως την έχουν ονομάσει, για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο και τις μειώσεις τουλάχιστον να φτάνουν στο 5%, βλέπω, και διάρκεια εφαρμογής για 2 έως και 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε βεβαίως και ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, όπου πραγματοποίησε και σύσκεψη τις προηγούμενες μέρες με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά και με τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρωτοβουλία θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νοπό κρέας, όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, ζύμα, ρυκά, ρύζι, τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα καθαριστικά,
τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής καθώς και τα σχολικά. Ήδη σε δήλωσή του ο Υπουργός σημείωσε ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους με στόχο να επιταχυνθούν και όλα όσα πρέπει να γίνουν ώστε να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Να υπογραμμίσουμε ότι όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες και με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει ανεξάρτητα αρχή προστασίας του καταναλωτή. Στο μεταξύ, εξετάζεται και η παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, γιατί είχαμε και βροχή αιτημάτων προς το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς. Αυτή η καταληκτική ημερομηνία που ήταν τις 15 Ιουλίου φαίνεται να μετατίθεται μέχρι και τις 22 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν και όλοι οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Και κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα, με αυτό το θέμα την αυλαία των οικονομικών ειδήσεων που παρακολουθήσαμε σε αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ωστόσο ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε μέσα από επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τις αναλυτικές ενότητες και στήλες που έχουμε εδώ στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε ωστόσο σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται η διεθνή επικαιρότητα για να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο στον Ιζεν 7,2.

Και προχωράμε λοιπόν προς Ολοταχώς, όπως σας προανέφερα, στην αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο και συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα εδώ στον Easy 97,2 και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα επικαιρότητας και ειδησιογραφίας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο. Υπενθυμίζω ξανά 11 του μήνα, 11 Ιουλίου. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, και να σας πω ότι προχωράμε στα διεθνή θέματα, στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη, και να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με θέμα που αφορά την τραγωδία στην Ισπανία και παρακολουθήσαμε αναλυτικά, να δούμε και τα νεότερα, να δούμε και τις εξελίξεις, γιατί 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμα αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο ενός από τα πιο φωνικά πύρινα μέτωπα, όπως επισημαίνεται, που έχει καταγράφει στην χώρα. Αρκετά μάλιστα από τα θύματα να μεταφέρω της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούσαμε. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, την οποία και προσπαθούσαν να κατασβέσουν συνολικά 150 πυροσβέστες. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, να σημειώσω, της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι αλλοδαποί, οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες των αρχών για να παραμείνουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες επιχείρησαν να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους αντί να παραμείνουν σε ασφαλή σημείο. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί, καθώς το όχημά τους ήταν δεξιοτίμονο, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο της εκένωσης. Ενώ ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας δήλωσε ότι 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 4 ακόμα νοσηλεύονται με πολύ σοβαρά εγκαύματα. Οι αρχές απίφθηναν και νέα έκκληση στους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να αποφεύγουν και κάθε επικίνδυνη μετακίνηση, καθώς προτεραιότητα παραμένει η διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Τώρα, αναφορικά με την πιθανή αιτία της πυρκαγιάς, φαίνεται να είναι ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης. Ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή συνέβαλαν και στην εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς, η οποία και κατέστρεψε αγρικίες, κατέστρεψε εξοχικές κατοικίες και οχήματα μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Όπως εξήγησε ο ίδιος, το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής με πολλές χαράδρες δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας, η οποία και αναπτύσσεται σε μεγάλες καταστροφές, επρόκειτο να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης τις επόμενες ώρες. Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης και το κλείσιμο των δρόμων, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αυτά και τα νεότερα, αυτές και εξελίξεις που έχουμε μέχρι στιγμής αναφορικά με την τραγωδία στην Ισπανία και την μεγάλη δασική πυρκαγιά που σημειώθηκε μόλις εχθές. Πάμε να περάσουμε και να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να περάσουμε στον Τραμπ, να δούμε τι αναφέρουν τώρα και διάφορα διεθνή ρεπορτάζ και πηγές σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν προκύψει για τρομοκρατία και απαγγέλθηκαν σε 8 άνδρες σχετικά με τον σχεδιασμό, όπως λένε, επίθεσης στον Αμερικανό Πρόεδρο. 8 άνδρες λοιπόν που κατηγορούνται πως συμμετείχαν σε μια συνωμοσία εναντίον της εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που είχε οργανωθεί με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, διώκονται για απόπειρα φόνου και τρομοκρατία, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι ύποπτοι ηλικίες 19 και 32 ετών κατηγορούνται πως σχεδίαζαν μια επίθεση η οποία προέβλεπε να εκτοξεύσουν μια επανδρωμένη αεροσκάφη με εκρηκτικά περιμετρικά του χώρου του θεάματος, προκειμένου να προκαλέσουν και την εκένωση της περιοχής και να επιτρέψουν με αυτόν τον τρόπο σε ελεύθερους σκοπευτές να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν αξιωματούχους που παρίστανται στην εκδήλωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όπως αναφέρουν οι αρχές, η επίθεση σκόπευε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος και δεν παρέστη τελικώς στην εκδήλωση. Το Υπουργείο διευκρινίζει πως οι 8 συλληφθέντες κατηγορούνται από κοινού για την ίδια υπόθεση, η οποία και διερευνάται στο Οχάιο. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν και 2 κατηγορίες: συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και συνωμοσία στη συνέχεια για διάπραξη φόνου και δολοφονίας κυβερνητικού αξιωματούχου. Ο πρόεδρος των
τον είπα, να θυμίσω, γιόρτασε την 14η Ιουνίου τα γενέθλιά του, μετατρέποντας το κήπο του Λευκού οίκου σε αρένα για αθλητές των μεικτών πολεμικών τεχνών. Ένα σόου, όπως αναφέρουν, με έντονο πολιτικό χαρακτήρα, ενώ περισσότεροι από 4.000 προσκεκλημένοι είχαν καθίσει γύρω από το κλουβί εντός αγωγικών των αγώνων. Παραμένουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για άλλο ζήτημα, για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου σε ανάρτησή του στο Truth Social μόλις εχθές υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έπειτα από επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Ο Τραμπ ακολούθως δήλωσε στην Άγκυρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους ανθρώπους. Επίσης, τόνισε ότι θα συνομιλούσε και με τους διαπραγματευτές του, τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, οι οποίοι και έχουν αναλάβει τις επαφές με τους Ιρανούς, αλλά επέμεινε ότι εναπόκειται στην Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι δύο πλευρές στο μεταξύ αντάλλαξαν πειρά σε αρκετές περιπτώσεις αυτή την εβδομάδα, με την Τεχεράνη να σκοπεύει εμπορικά πλοία, την Ουάσιγκτον να πραγματοποιεί αντίπεινα χτυπήματα και το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής με drones και πυράβλους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Αξιός, το οποίο και επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει πως παρά την έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημέρων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον επιχείρησε μόλις την Πέμπτη να περιορίσει και την κλιμάκωση και να ανοίξει ξανά τον δρόμο για την διπλωματία. Να δούμε τώρα και να παρακολουθήσουμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την Ρωσία. Ξεκινάμε από τον Ζελένσκι. Η Ουκρανία, τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να θυμίσω ότι έχουν καταλήξει μια συμφωνία σχετικά με τις άδειες για την παραγωγή αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot σε πολιτικό επίπεδο, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημένοντας ότι απομένουν να διευθετηθούν μόνο οι τεχνικές λεπτομέρειες. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία θα λάβει κρίσιμη σημασία σε αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες να σας μεταφέρω. Ούτε χρονοδιάγραμμα. Οι ειδικοί μάλιστα αναφέρουν ότι απαιτούνται περίπου 2 χρόνια για την κατασκευή ενός πυράβλου Patriot, ενός από τα πιο εξελιγμένα αμυντικά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο, ενώ τα αποθέματα της Ουκρανίας έχουν μειωθεί από την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, με αποτέλεσμα οι πόλεις της να είναι πλέον πιο ευάλωτες σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Να συνεχίσουμε με τον Λαυρόφ, γιατί η Ρωσία δεν εμπιστεύεται πλέον την προθυμία της Δύσης να καταλήξει σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές. Είπε ότι η Δύση συνεχίζει να κάνει υποκριτικές εκκλήσεις για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, λύσεις που είχαν συμφωνηθεί ήδη από το 2014, το 2015 και το 2019, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εγγυήσεις που προσέφερε η Δύση ακυρώθηκαν από την ίδια τη Δύση. Όλες αποδείχτηκαν κατάφορα ψέματα, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Ρωσία ευχαρίστησε τη Μοζαμβίκη για την κατανόηση των βαθιών αιτιών της σύγκρουσης στην Ουκρανία και για την ισορροπημένη, δικαιολογημένη και υπεύθυνη θέση της σε αυτό το ζήτημα εντός του ΟΗΕ, την οποία και η Αφρικανική χώρα επέδειξε αρνούμενη να υποστηρίξει. Στηρίξει βέβαια τα σχέδια της Δίκης να περιστραφεί ολόκληρη ατζέντα γύρω από την Ουκρανία. Και αυτά σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΤΑΣ που παρακολουθήσαμε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Η κλιμάκωση στο μεταξύ των Ουκρανικών επιθέσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας δεν θα οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αντίθετα θα παρατείνει τον πόλεμο, όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά το Κρεμλίνο από τη μεριά του, απαντώντας και στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Δημήτρη Πεσκόφ, κάθε νέα κλιμάκωση έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο που άρχισε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Επίσης, αναφέρω ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές εκτιμήσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις Πεσκόφ ήρθαν μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ενίσχυση των Ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Ρωσία δυσκολεύεται όλο ένα και περισσότερο να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εξέφρασε παράλληλα και την ελπίδα ότι η αυξανόμενη πίεση θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για την έναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων
διαπραγματεύσεων, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε λόγο για μια εσφαλμένη εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η στρατιωτική πίεση μπορεί να επιταχύνει την ειρηνευτική διαδικασία. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με όλα όσα ανέφερε το Κρεμλίνο προς τον Τραμπ, αλλά και αυτές τις δύο κατευθύνσεις, αλλά και αυτές τις δύο διαφορετικές εκτιμήσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση της ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα και με διεθνή μέσο που είδαμε και μόλις πριν. Στα της Βενεζουέλας, ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών, οι ελλείψεις καθαρού νερού και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασική περίθαλψη απειλούν πλέον τους δεκάδες χιλιάδες επιζώντες των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα, όπως προειδοποιεί και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα 24 Ιουνίου έγινε βαρύτερος, καθώς ανήλθε σε περισσότερους από 3.000, συγκεκριμένα 3.889, σύμφωνα με επικαιροποιημένη και επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε μόλις την Πέμπτη. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποια από τα διεθνή θέματα που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε κανονικά στο πόστο μας, κανονικά στις θέσεις μας, για να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη, στον Easy φυσικά, 97,2, άλλωστε μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε την επικαιρότητά μας αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 11 του μήνα, πιο στη χάρη μας, έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, και από χθες να σημειώσω ότι έχουν φύγει και πάρα πολύ έτσι επιβάτες από την Αθήνα, πλησίασαν περίπου τις 94.000, θέλω να σας πω, από τα 4 λιμάνια της Αττικής, οπότε μάλλον φαίνεται αυτό το σουκού στην πόλη θα είναι έτσι χαλαρό, αμυδρό και με λιγότερο κόσμο, μιας και οι περισσότεροι έχετε πάρει τα νησιά ή αλλιώς και τα βουνά. Εμείς θα δούμε στο σημείο αυτό τα αθλητικά μας θέματα, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενωτήτων μας λίγο πριν με την καθαρή δισιογραφία και επικαιρότητα που αφορούσε τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα διεθνή αλλά και τα εσωτερικά θέματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την αθλητική δισιογραφία μας, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, γιατί σας έχω νεότερα. Μετά το Μαρκονίκολιτς, η ΑΕΚ επέκτηνε τη συνεργασία της και με τον Χαβιέρ Μπάλτα, ο οποίος παραμένει στην Ένωση μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ο Καταλανός, τώρα διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέρ Μπάλτα, έχει διαδραματίσει και καθοριστικό ρόλο, όπως ξέρουμε, στη δημιουργία της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα, κερδίζοντας και την εμπιστοσύνη της διοίκησης μέσα από τη δουλειά του. Το νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος προβλέπει και αυξημένες οικονομικές απολαβές να αποκαλύψω, αλλά και μπόνους που θα συνδέονται τόσο με αγωνιστικούς όσο και με άλλους στόχους, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν και τα χέρια και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ παραμένει στην ομαδάρα, όπως είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, τουλάχιστον για 3 ακόμα χρόνια. Έτσι, όπως ανέφερε και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, ΑΕΚ, πολύ καλή συνέχεια στο έργο του. Να του ευχηθούμε εμείς από την μεριά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στον Βασίλη Γκαγκάτσι, γιατί ανέλαβε να είναι σύμβουλος της διοίκησης της Μαρκό, αναφέρουν οι πληροφορίες, γεγονός που τον επαναφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από αρκετά κιόλας χρόνια. Η Μαρκό ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Βασίλης Γκαγκάτσης θα είναι ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ και ο γνωστός Έλληνας δικηγόρος θα κάνει και την επανεμφάνισή του στα δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πατέρας του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας από τον Νοέμβριο του 1997 έως και τον Ιούλιο του 2001 πρόεδρος μάλιστα από τον Ιούλιο του 2001 έως και το 2008, ενώ η σπουδαιότερη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του Euro 2004 ήταν επί προεδρίας του, και δεδομένα είναι μια επιτυχία που θα τον συνοδεύει για πάντα και παντού. Αυτά λοιπόν τα νεότερα σχετικά με τον Βασίλη Γκαγκάτσι, όπου θα είναι και ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ της Μαρκό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τις επίσημες ανακοινώσεις που είχαμε. Πάμε να περάσουμε στα διεθνή μας τώρα και πόσο μάλλον στην Real Madrid, γιατί ο Ζωσέ Μουρίνιο έχει αναλάβει εδώ και καιρό την τεχνική ηγεσία, όπως ξέρουμε, της ομάδας της Real Madrid, και πλέον έφτασε η ώρα για να πιάσει δουλειά στην προετοιμασία εν ώψη και της νέας σεζόν που ξεκινά, και έκανε και τις καθιερωμένες δηλώσεις για την επιστροφή του στην ισπανική ομάδα. Η Real Madrid τώρα προέρχεται από μια κακή σεζόν, μπορούμε να πούμε, και η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο είχε και ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες με έναν προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά όσο κανείς άλλον τον σύλλογο. Τα λόγια δεν αρκούν, είπε, γι' αυτό και αισθάνομαι ως, γι' αυτό το αισθάνομαι ως αποστολή. Δεν έχει να κάνει με μένα ή με το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω όλους να γίνουν καλύτεροι, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά. Δηλαδή την ευθύνη και την τιμή να εργάζεσαι για την Real Madrid. Μου αρέσει πολύ αυτή η αντίληψη. Με αυτό το αίσθημα αποστολής βρίσκομαι εδώ, δήλωσε στο Special One στην κάμερα του της Real Madrid ο Ζωσέ Μουρίνιο μόλις εχθές, για την δουλειά που ήδη έχει ξεκινήσει.

ξεκινήσει, μίλησε για την προετοιμασία και για πολλά ακόμα θέματα και ζητήματα που τον απασχολούν. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε τώρα στην Πορτογαλία, γιατί το είχα το θέμα για λίγο πιο μετά, αλλά πάμε να το δούμε σε αυτή την φάση, γιατί η ομάδα της Πορτογαλίας πέρασε σε νέα εποχή μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, όπως ξέρουμε, και την παραίτηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με τον Ζόρζε Ζεσούς να ανακοινώνεται και επίσημα μόλις εχθές. Ο 71χρονος προπονητής θα αναλάβει και να επαναφέρει την Πορτογαλία στις επιτυχίες, χωρίς να είναι γνωστό αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την εθνική του ομάδα και το επερχόμενο και για το επερχόμενο Euro. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι ο Πορτογάλος στάρ δεν θα βρίσκεται στο Μουντιάλ του 2030, καθώς το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ο Ζόρζε τώρα Ζεσούς έχει πολύ μεγάλη και μακρά προπονητική καριέρα και προέρχεται και από 3 σερί πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας με τις Αλ Χιλάλ και Αλ Νάστρ, ενώ έχει βρεθεί επίσης και στον πάγκο των Μπενφίκα Sporting, Λισαβόνας Φλαμέγκο και Φενέρμπαχτσε, μεταξύ άλλων στο παρελθόν. Όπως ανέφερε ο λογαριασμός της Πορτογαλίας στα social media, ένα νέο ταξίδι αρχίζει σήμερα. Καλώς ήρθε στην εθνική ομάδα, Mr. Ζόρζε Ζεσούς. Πολύ καλή επιτυχία στο νέο του έργο και στη νέα του ομάδα στην Πορτογαλία. Να ευχηθούμε κι εμείς. Και να συνεχίσουμε στον Σαντιό Μανέ. Ίσως τα μάθατε τα νέα. Ο Σαντιό Μανέ, μετά τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από το Μουντιάλ, ανακοίνωσε για την απόσυρσή του από την εθνική του ομάδα. Πολλά ρεπορτάζ συζητούσαν αυτό το σενάριο. Τελικώς βγήκαν αληθινά. Έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, έτσι, το μάτς της Σενεγάλης με το Βέλγιο, όπου οι Αφρικανοί βίωσαν ένα σοκαριστικό αποκλεισμό στην φάση των 32 του Μουντιάλ, ήταν το τελευταίο του Σαντιό Μανέ με την ομάδα της χώρας του, αφού ανακοίνωσε και το τέλος ότι αποσύρεται στα 34 του. Ο πρώην επιθετικός μάλιστα της Λίβερπουλ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της χώρας του το 2012 και συνολικά έκανε και 130 συμμετοχές με αυτήν και σκόραρε και 54 γκολ. Παρακαλώ, επιθετικός της Αλ Νάστρ έχει κατακτήσει και το κύπελλο Εθνών Αφρικής του 22 όπως και το 25, όμως ο τελευταίος τίτλος πήγε στο Μαρόκο στα χαρτιά όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτά και τα νεότερα με τον Σαντιό Μανέ. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα ελληνικά δεδομένα, και να περάσουμε απευθείας στο τριφύλι, γιατί ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει και του φιλικού αγώνα με την Grasshoppers στην Λεωφόρο. Το πρόγραμμα μάλιστα περιλάμβανε γιατί έκανα ένα μέγιστο λάθος τώρα. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει και του φιλικού αγώνα με την Grasshoppers στην Λεωφόρο, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για σήμερα, βέβαια, Σάββατο 11 του μήνα. Το πρόγραμμα τώρα περιλάμβανε τις προηγούμενες μέρες προθέρμανση, ασκήσει κυκλοφορία τη μπάλα, τακτική παιχνίδια σε περιορισμένο χρόνο και πολλά ακόμα, ενώ ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ελβετική ομάδα. Οπότε αύριο θα είμαστε στις οθόνες μας για να δούμε τη μελιγενέστε. Σημειωθεί κιόλας ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν και βροντερό παρόν, αναφέρουν οι πηγές στο γήπεδο, καθώς έχουν φύγει ήδη περισσότερα από 10.000 εισιτήρια. Και να αλλάξουμε άθλημα, να αλλάξουμε και κλίμα, να περάσουμε στο πόλο, γιατί ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μια σπουδαία μεταγραφή στο πόλο ανδρών, μιας και ενισχύθηκε με τον Δημήτρη Νικολαίδη, ο 27χρονος, πιο συγκεκριμένα διεθνής φουνταριστός, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει και κατακόρυφα το επίπεδο του τριφυλιού. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, ενώ έχει κατακτήσει και 3 μετάλλια συνολικά και είχε πάρει και μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με την Εθνική Πόλο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Νικολαίδης, γνωρίζω τις προσδοκίες που συνοδεύουν αυτή τη συνύπαρξη και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της, ανέφερε λοιπόν ο διεθνής Δημήτρης Νικολαίδης, όπου μετατέθηκε από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική, εξαιρετικά σημαντική μεταγραφή για τους πράσινους στο πόλο. Να θυμίσω επίσης, αν και δεν ξεχνιέται, νομίζω το είδαμε, όχι δεν το είδαμε χθες, συγχωρέστε με ιδιαιτέρως, λοιπόν, οι πράσινοι
αποκάλυψαν και ανακοίνωσαν και επίσημα ότι ο Ίζακ Μπόγκα είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Ανακοίνωσε λοιπόν το Τριφύλλι την απόκτηση του Γερμανού forward για τα επόμενα 3 χρόνια, μετά τους Φαλ, Γιαμπουσέλη και Μπάντιο. Ήταν η σειρά του Μπόγκα. Την αναμέναμε αυτή την επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και ολοκλήρωσε και επίσημα τις 4 από τις 5 καλοκαιρινές μεταγραφές που θα πραγματοποιήσει τη νέα εποχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα. Ο Γερμανός τώρα forward αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτιζάν, να θυμίσω, και αποτέλεσε μήλον της Έριδος για πολλές αρκετές ομάδες της EuroLeague, με τους πράσινους τελικώς να βγαίνουν και νικητές και να προσθέτουν ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο στο ρόστερ τους. Αυτά και με τα αθλητικά μας νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Σάββατο 11 του μήνα, για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου και θα αγγίξει τους 35. Ολοκληρώσαμε, όπως καταλάβατε, σε αυτό το σημείο και αυτή την προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή μία και τελευταία ενότητα. Είμαστε στην τελική ευθεία και έρχονται σε λίγα δευτερόλεπτα τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του πολιτισμού.

Και πάμε να περάσουμε λοιπόν στην τελική ευθεία στο σημείο αυτό αυτής της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Easy 97,2, όπου αφήνουμε πίσω τώρα επικαιρότητα και δισογραφία και πάμε να περάσουμε στην τελευταία μας ενότητα στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, όπου αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και ενέργεια και πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Οπωσδήποτε θέλω να ξεκινήσω με το μπαζάρ βιβλίων, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από χθες Παρασκευή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, αλλά μας περιμένει για ακόμα 2 μέρες. Λάτρεις του είδους, θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθείτε σε αυτή την όαση βιβλίων στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το μπαζάρ, όπως σας προανέφερα, ξεκίνησε χθες Παρασκευή, αλλά και για αυτό το σουκού από τις 11 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ μας περιμένει για να ανακαλύψουμε βιβλία σταθμούς, ολοκένουργιες κυκλοφορίες που μόλις βγήκαν από το πιεστήριο, διαχρονικά ριστουργήματα, συλλεκτικές εκδόσεις και σπάνια διαμάντια που δύσκολα βρίσκει κανείς, φυσικά πλάι σε δημοφιλή best seller. Και εγώ θα σημειώσω από τη μεριά μου ότι καλοκαίρι χωρίς βιβλία δεν γίνεται. Οπότε ραντεβού αυτό το σουκού στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης για πολύ ωραίες ανακαλύψεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά σε όλες τις διακοπές μας. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω το Attica Roots Festival, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει από τις 25 Ιουνίου, αλλά μέχρι και τις 25 Ιουλίου συνεχίζεται κανονικά με ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς παρακαλοχώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Μία γιορτή εγώ θα σημειώσω που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με την σύγχρονη δημιουργία, το παρόν με το παρελθόν. Το πρόγραμμα, δεν θα σας πω πολλά για το πρόγραμμα, αλλά θα σας αποκαλύψω τουλάχιστον ότι είναι εξαιρετικά πληθωρικό, εξαιρετικά πλούσιο και ξεχωριστό για άλλη μια χρονιά με πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες που συμμετέχουν. Η είσοδος βεβαίως σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς το www.attikaroots.gr για να δείτε ακριβώς ποια εμπειρία συναυλιακή σας ενδιαφέρει να τις ταμπάρετε και να την παρακολουθήσετε και να περάσετε πανέμορφα. Στο μεταξύ, σήμερα η Thievery Corporation, ξέρετε ότι καταφθάνουν και προσγειώνονται στο Release Athens 2026 αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό και πολύχρωμο βράδυ, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Θα είμαστε εκεί και θα έρθουμε από τη νέα εβδομάδα για ένα σούπερ απολογιστικό. Για όσους τουλάχιστον δεν βρεθείτε εκεί, θα σας έχουμε απευθείας νεότερα, οπότε μένετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Στο μεταξύ, να σας πω ότι το Μέγαρο Μουσικής ξεκινάει για ακόμα μία χρονιά να ταξιδεύει στη Βόρεια Εύβοια με δωρεάν εκδηλώσεις σε πολύ ιδιαίτερα χωριά της περιοχής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων με συναυλίες, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία φανταστική εμπειρία για το Σαββατοκύριακό σας, για το τρίμερό σας, αλλά και για περισσότερες μέρες διακοπών. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στη Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Κύριε φίλε.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνετε
1: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.